0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

για να τις συμβάσεις. Κι αν χρει αστή τη νύχτα σου, κι αν χρειαστεί τη νύχτα σου.

εκφραστής μαγόδελα σογνωμή. Χαρώσε κοπελιά μου,

0: FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Plateau FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Ό,τι ακούς είναι Latto FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Επίσης να σας ενημερώσω ότι η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Isomat Thermosystem, με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Isomat Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Isomat.

Λοιπόν, στις καλές ειδήσεις της ημέρας, η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δωρίζει 12 οχήματα που θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, 4 Jeep, 4 Pickup και 4 Van είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας όπου χρειαστούν πραγματικά, όπου χρειαστούν. Τελεία. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για τον τόπο μας. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.

Στέλιο μου, καλή σου μέρα. Είχαμε καλή εβδομάδα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Δήμα. Όσον αφορά στο κομμάτι αυτών των καταγγελιών που μας έχεις κάνει, σου το έχω ξαναπεί, περιμένουμε να έχουμε κάποια συγκεκριμένα χαρτάκια στα χεράκια μας και εγώ και η Στεφανία για να το βγάλουμε το θέμα στον αέρα. Πίστεψέ με, δεν το αφήνουμε και ασφαλώς θα έχουμε και συνεντευξιαζόμενους από τα λεωφορεία, συνδικαλιστές και όχι μόνο, για να στηρίξουν αυτές τις καταγγελίες τις οποίες μας έχεις κάνει. Στέλιο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα και σε σένα, Κώστα μου.

Κάτασπρη δράμα. Μωρέ, μπράβο. Κοίτα να δεις χιονάκι που έπεσε. Λοιπόν, Κώστα μου, έτερος Κώστας, όχι, δεν το δέχομαι αυτό, διότι καθημερινά μιλάμε και δίνουμε ρεπορτάζ και για τις παρακολουθήσεις, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, και για τα Τέμπη βεβαίως, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαίως, πόσο δε μάλλον για τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια. Οφείλω να σας πω το εξής, συνεχίζοντας την ιστορία με τα κρεμμύδια. Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, γιατί σου έκατσε τόσο στραβά η ιστορία με τα κρεμμύδια. Μα ρε παιδί μου, δεν, εντάξει, έπεσε το μάτι μου. Συνήθως, okay, κοιτάω τις τιμές, όπως κάνουμε όλοι μας, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όλοι μας έχουμε συγκεκριμένες συνήθειες. Στο σπίτι μας βάζουμε συγκεκριμένα προϊόντα. Έχουμε μάθει, έχουμε συγκεκριμένη διατροφή. Γενικότερα, παίρνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Δεν πηγαίνεις τη μία να πάρεις, εκτός και να αλλάξεις συνήθειες από τη μία μέρα στην άλλη. Ή στο επιβάλλουν οι συνθήκες. Από εκεί και έπειτα όμως, εμένα μου κάνει εντύπωση και έπεσε το μάτι μου στους δύο πάγκους. Από τη μία υπήρχαν τα κρεμμύδια βιωτίας, από την άλλη υπήρχαν κρεμμύδια Ινδίας. Και η τιμή τους τότε ήταν 0,89. Ακούστε τώρα το παράδοξο. Ξαναπήγα στο σούπερ μάρκετ το Σάββατο. Και πάλι έπεσε το μάτι μου που να πάρει ευχή πάνω στο συγκεκριμένο πάγκο. 0,92 είχαν φτάσει τα κρεμμύδια της βιωτίας. Και 0,92 τα κρεμμύδια από την Ινδία. Είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος από τη βιωτία. Όσο κάνει να έρθει κάτι από την Ινδία, άλλο τόσο κάνει να έρθει από τη βιωτία. Εδώ λοιπόν κάτι γίνεται. Εδώ λοιπόν είναι ενοχλητικό και μόνο να το βλέπεις. Θα μου πεις, δεν υπάρχει μια λογική εξήγηση, μια αιτιολόγηση, κάτι ασφαλώς. Δεν πάβει όμως να μας ενοχλεί. Επειδή λοιπόν απαντάμε σε αυτά καθημερινά, αγαπητέ Κώστα, δίνουμε ρεπορτάζ καθημερινά, ασφαλώς και θα μιλήσουμε και για τις δημοσκοπήσεις, ασφαλώς και θα μιλήσουμε και για πράγματα στα οποία αφορούν, και στα ζητήματα του πολέμου, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω. Ασφαλώς, κάθε τρεις και λίγο, να σου υπενθυμίσω ότι ο κύριος Βερβεσός, ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, τον είχαμε σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση και έκανε καταγγελίες, παράπονα, τα έβγαζε όλα στη φόρα. Δεν τα αφήνουμε λοιπόν αυτά. Δεν τα αφήνουμε. Και ασφαλώς και διαβάσαμε και την είδηση για το ότι ζήτησαν την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τα είπαμε αυτά. Μην ακούτε αποσπασματικά την εκπομπή. Όταν θέλετε να κάνετε κριτική, θα σας παρακαλούσα να την έχετε ακούσει τουλάχιστον στο σύνολό της. Ούτως ή άλλως, κατά τη διάρκεια του τριώρου, επειδή μας ρωτάτε ενδιάμεσα, ξαναλέμε τις ειδήσεις που μπορεί, ας πούμε, να έχουμε πει στις 5 ή που μπορεί να έχουμε πει με την Στεφανία στις 6. Θα την επαναλάβουμε, θα δώσετε αφορμή με κάποια ερώτησή σας και στις 7 και στις 7.30. Λοιπόν, αυτά. Ναύαρχε, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Από την αρχή του πολέμου έχουμε έμπρακτα προσφέρει στην Ουκρανία τη στήριξή μας, αναφέρει ο κύριος Πιταράς, ο ναύαρχος. Εμπάργκο κατά της Ρωσίας με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Παρέχουμε συνεχώς στη χώρα αυτή στρατιωτικά υλικά και πρόσφατα το Κίεβο μας ζήτησε 80 αεροσκάφη. Το ευχαριστώ των Ουκρανών είναι οι διαπραγματεύσεις για συμπαραγωγή προηγμένων ντρόνς. Προσέκρουσαν στη Θρασίτα τη φιλοτουρκική αξίωσή τους για το δικαίωμα του τρόπου χρήσης των, φωτογραφίζοντας τα ελληνοτουρκικά σύνορα, γράφει ο κύριος Πιταράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Η Παναγιώτα μου λέει, μακάρι, συνεχίζεις με το τέτοιο, δεν έβρισκα άλλο μαγαζί, τέλος πάντων εμπειρία και αυτή προς αποφυγή, καλή συνέχεια. Εντάξει, το αντιλαμβάνεσαι ότι σου απάντησα έτσι με λίγο σκοπτικό τρόπο για ευνόητους λόγους, αλλά πολύ θα χαρώ να έρθω εκεί στη γειτονιά σου. Μ' αρέσουν, ξέρεις, αυτές οι γειτονιές. Γενικότερα λατρεύω το κέντρο της Αθήνας.
Όσο και αν έχουν προσπαθήσει κάποιοι να το κάνουν όσο πιο άσχημο γίνεται, το λατρεύω το κέντρο της Αθήνας, από την άποψη ότι εκεί αντιλαμβάνεσαι και την, ρε παιδί μου, εικόνες, διαφορετικές εικόνες, μυρωδιές. Είναι το κέντρο μιας, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, της πιο όμορφης, άσχημης πρωτεύουσας του κόσμου. The greater your love, the stronger you hold me, baby. Μαζέψου, Θωμά, μαζέψου. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Το διάβασα το πρώτο μήνυμά σου. Αυτό το μήνυμα δεν θα το διαβάσω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε μη μου άπτω, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε και στην άλλη πλευρά. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη. Γεια σου, ρε Γιώργο. Μεγάλο λάθος η κατάργηση της αντικατασκοπίας του 1983. Η ΕΕΠ έπρεπε να στελεχωνόταν μόνο από ένστολους είτε έως ένστολους, αναφέρει ο Γιώργος. Την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Το διαβάσαμε. Ακούστηκε. Δεν έχω να σχολιάσω. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, στα χρηστικά μας να σας πω ότι το τραμ στη γραμμή 7 Ασκληπίο Βούλας Ακτύπος Ιδόνος Πειραιά έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της Βάρδιας θα έχουν τερματικό σταθμό στο ΣΕΦ για να κάνετε τα κουμάντα σας. Σήμερα και σήμερα μάλλον η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Να κάνετε επίσης τα κουμάντα σας για να μην μας λέτε μετά δεν μας είπατε τίποτα, αχ τελικά καθυστερήσαμε στις δουλειές μας, εκ των πραγμάτων θα καθυστερήσετε στις δουλειές σας. Να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα για να μην χρειαστεί να τρέχετε και βεβαίως μακριά από τους περίεργους γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι και με προσοχή όταν μπαίνετε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να στείλω άλλη μια φορά τις καλημέρες μου εκεί στο αρμόδιο Υπουργείο και να αναρωτηθώ, να ζητήσω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω ευγενικά, τελικά τι ακριβώς κάνατε. Μου στέλνουν ακόμα μηνύματα ακροατές και ακροάτριες. Και μου λένε ότι τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ βρωμάνε και ζέχνουν. Τι γίνεται, δεν έχουμε μπει ακόμα στη διαδικασία να βρούμε εργολάβο και να τα καθαρίσουμε. Θέλετε να μας ενημερώσετε, παρακαλώ. Πάντως, αυτές τις μέρες που έτυχε και χρησιμοποίησα και τον προαστιακό, ο προαστιακός δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα, τουλάχιστον όσον αφορά στους σειρμούς. Όσον αφορά στους σταθμούς, πραγματικά στεναχωρήθηκα με την εικόνα εγκατάλειψης που είδα και διαπίστωσα. Λοιπόν, θα έχουμε ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες. Πραγματικά εικόνα εγκατάλειψης. Είναι φοβερό αυτό. Νομίζεις πρώτα απ' όλα ότι τα φώτα θα σου πέσουν στο κεφάλι. Οι πίνακες τηλεματικής σε κεντρικούς σταθμούς δεν λειτουργούν. Πρέπει να μπεις μέσα από το κινητό σου, να μπεις στο διαδίκτυο ή εν πάση περιπτώσει να πας σε αυτούς τους πίνακες ανακοινώσεων οι οποίοι επίσης βρωμάνε και ζέχνουν για να δεις κάθε πότε περνάει ο προαστιακός. Εικόνα εγκατάλειψης. Γιατί τέτοια εικόνα εγκατάλειψης. Υποτίθεται ότι ο τουρίστας με το που προσγειώνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εάν δεν είναι κάποιος ιδιαίτερα έτσι εύπορος, θα πάρει ή το λεωφορείο για να μεταβεί στο κέντρο της πόλης ή το μετρό. Οι περισσότεροι δε από αυτούς παίρνουν το μετρό, παίρνουν τον προαστιακό. Η εικόνα που βλέπουν σε κάθε σταθμό που σταματάνε είναι απαράδεκτη. Σταθμός του Κοροπίου, της Κάντζας, της Παλίνης. Θέλετε να έρθω πιο κέντρο, της Κηφισίας, στην Ερατζιώτισσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε πραγματικά να φανταστείτε. Και επειδή ακριβώς δεν μπορείτε να φανταστείτε, μόνο όσοι το χρησιμοποιείτε και σχεδόν καθημερινά,
μάλιστα ρώτησα κάποια στιγμή μια κοπέλα, λέω, τι ώρα περίπου αυτό, γιατί δεν βλέπω. Α, μου λέει, μην περιμένετε, μου λέει, δεν λειτουργούν αυτά ποτέ, μάλιστα, λέω, καταπληκτικά. Και ακόμα, λέει, επειδή δεν έχει ανάψει πράσινο το φανάρι, πρόσεξε, το είχε τσεκάρει, ήταν μία από τις καθημερινές προφανώς επιβάτησες. Δεν έχει ανάψει ακόμα το φανάρι πράσινο, μην το περιμένετε να έρθει στην ώρα του, θα έχει τουλάχιστον καθυστέρηση. Υποτίθεται, μου λέει, ότι έπρεπε να ήταν εδώ πριν από ένα λεπτό. Από ό,τι το βλέπω όμως, το ενδιάμεσο δρομολόγιο το κάνανε skip και το επόμενο θα έρθει σε 20 λεπτά. Και όντως έγινε έτσι, όπως μου το περιέγραψε η συγκεκριμένη κοπέλα. Απαράδεκτη κατάσταση, το επαναλαμβάνω. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Τόσα χρήματα δεξιά και αριστερά. Το Ταμείο Ανάκαμψης, υποτίθεται, δεν ήτανε για να αντλήσουμε χρήματα, να φτιάξουμε πράγματα τα οποία είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Λέω, εγώ ρωτάω. Ήρεμα επίσης ρωτάω.

Ανδρέας μου γράφει, ο Ανδρέας από τον Παγκράτη. Καλημέρα, Σπύρο. Στην Αγγλία λέει είναι μέσα στη βρώμα. Μετρό, λεωφορεία, τρένα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να πάρουμε το κακό παράδειγμα. Μου γράφει όμως και το καλό παράδειγμα ότι στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι πεντακάθαρα. Και μπορώ να σου πω και πολλές. Πάρα πολλές ακόμα χώρες που τα πάντα τα κρατούν πεντακάθαρα. Ένας φίλος μου πρόσφατα πήγε στη Βαρκελόνη. Ντρεπόταν να πατήσει. Στην κυριολεξία. Μου λένε από την πλευρά της Τουρκίας και ο ανταποκριτής μας και γενικότερα και άλλοι φίλοι που ζουν και εργάζονται στην Κωνσταντινούπολη, ντρέπεσε να πατήσεις μέσα στα λεωφορεία. Στην ώρα τους λειτουργεί αυτό το σύστημα της τηλεματικής, σωστά λειτουργεί, με ορθό τρόπο, και είναι τα πάντα πεντακάθαρα. Έτσι απλά, δεν γίνεται ρε παιδί μου, δεν γίνεται εδώ μια ζωή να είμαστε 10 χρόνια, 20 χρόνια πίσω από το οποιαδήποτε άλλη χώρα, και χώρα η οποία υποτίθεται ότι είναι και ανταγωνιστική. Υποτίθεται ότι είναι και ανταγωνιστική. Ακούστε λοιπόν τώρα κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανακοίνωσε 3 θανάτους που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού. Δεν ξέρω αν την προφέρω καλά. Είναι μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Και αυτό εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Για να μην λέμε μόνο τα δικά μας. Δεν είναι μόνο τα δικά μας καρύδια που ακούγονται. Πρέπει να είναι και των αλωνών. Σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Ποιος ξέρει με ποιο τρόπο αυτά είχαν καταφέρει τα τροκτικά και πόσο καιρό, γιατί για να φτάσουν στο σημείο, για να φτάσει στο σημείο να υπάρχει πιθανή επιδημία, φανταστείτε πόσο καιρό υπήρχαν αυτά εκεί μέσα. Αυτά. Κάθε φορά τώρα που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικοαέριοελλάντος.gr, DOS, όπως λέει και το τσουνάμι μας, ή κάλεσε στο 18 11 33. Θέλω να με ενημερώσετε πώς πήγε το πράγμα με την πλατφόρμα όσον αφορά στην υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Δεν θέλω να γελάσετε με αυτό το οποίο θα σας πω, αλλά σήμερα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, οπότε θέλουμε τη συνδρομή σας, να μας πείτε γενικότερα πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, εάν το πράγμα έχει εξομαλυνθεί, διότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα πήγε από το κακό στο χειρότερο. Ο Λάμπρος από την Αύπακτο, γεια σου ρε Λάμπρο, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, με 5 βαθμούς στην Αύπακτο, καλά πάει αυτό, πάρα πολύ καλά πάει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει μια ζακέτα να τη φορέσεις στην Αύπακτο, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οφείλω να σας πω ότι εδώ τώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία είναι κολλημένη στους 7 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός γενικότερα θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει και το 19, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι ήλιο θα έχουμε. Ελάχιστα συννεφάκια βλέπω εδώ, τώρα που σιγά σιγά έχει αρχίσει και μπλεδίζει ο ουρανός. Φεύγει αυτό το μαύρο σκοτάδι. Αλλά οφείλω να το πω και να σας προειδεάσω ότι θα έχουμε ήλιο με δόντια, τουλάχιστον για σήμερα. Άνοιξε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων. Άνοιξε επίσης η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τη φιλοξενήσαμε την κυρία Έλενα Ράπτη την προηγούμενη εβδομάδα και μας τα είπε. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα
πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και αίτηση μπορεί να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες. Μπείτε, ενημερωθείτε, ακούστε ξανά τη συνέντευξη, ακούστε τις απαντήσεις οποίες έδωσε η κυρία Ράπτη εδώ στο Real FM. Νομίζω ότι θα μάθετε και θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση είναι δύο ζητηματάκια τώρα με τις πλατφόρμες, θέλουμε να μας ενημερώσετε, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις καεί στο χυλό φυλάς και το γιαούρτι ένα πράγμα. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 5 ανηλίκων 17, 16, 14 και 13 ετών για κλοπές σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου στο πλαίσιο ελέγχου για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει με τα ανήλικα το πράγμα. Τα είπαμε. Ναι, όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Δεν σας έχω πει πάρα πολλά πράγματα τώρα στην αρχή της δεύτερης ώρας, διότι θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο το Θανάση του Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα πάντως σε κάθε περίπτωση ξεκινά η επιχείρηση με την ονομασία Ελευθερία, Project Freedom. Τι βαρύγδουπος τίτλος. Για τον ασφαλή, λέει, απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζου πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Ο Τραμπ το ανακοίνωσε ο ίδιος, ναι. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Σέριφμαν. Αμέ. Όπως είπε, η επιχείρηση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και υλοποιείται μετά από αίτημα, από αιτήματα αθώων και αμέτωχων χωρών. Ωραία ως εδώ. Παράλληλα, ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Κρατήστε το αυτό. Διότι αυτομάτως έρχεται ανώτερος, λέει, ο Ιρανός αξιωματούχος που προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη, έλα Παπαδάκη πες το, αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούς παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Καλά θα πάει και αυτό, όπως έχουν πάει και όλα τα υπόλοιπα. Και στις αγορές εξακολουθεί να επικρατεί μια πάρα πολύ περίεργη διάθεση για το πώς ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Παρόλα τα αυτά, στα δεδομένα είναι ότι η Τεχεράνη έχει καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων. Την οποία πρόταση για ακόμη μια φορά ο Τραμπ τη χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία. Λοιπόν, πώς βλέπετε να προχωράει αυτό το πράγμα, θα τα συζητήσουμε, επαναλαμβάνω, και με τον Θανάση τον Τζίτσα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Δερμήτερη.

0: μου με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο Μίο Λάνθιμου.
2: Το FM στους 103,3.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me a kiss, give me a place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει εσύ.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Στους 97,8.

0: Δεν είμαι ακτοφόρος, κυρία μου. Άντε.
1: Σιγάρα.
0: Έλα τώρα.
1: Σιγάρα.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλεος δηλαδή.
1: Δεν είναι τίποτα αυτό που έκανες. Είναι αυτό που θα έκανε κάποιος σωστός παρτενέρ.
0: Α, έβαλες το σωστό παρτενέρ. Αλλιώς την είχα την απάντηση. Σε σίγουρη, ορκίζεσαι, βάζεις το χέρι σου στη φωτιά.
1: Όχι. Δεν βάζω γενικά το χέρι μου στη φωτιά.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάντως.
0: Παρακαλώ. Υποχρέωσή μου.
1: Γιατί είναι τόσο βαρικές οι εφημερίδες?
0: Γιατί έχουν

0: Πολλές ειδήσεις μέσα.
1: Αναμενόμενη απάντηση.
0: Έχουν πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Ήταν και πολλές. Σκέψου πως. Εν τω μεταξύ, μάλλον όχι, δεν είναι και πολλές, γιατί οι άλλες μέρες έχουν περισσότερες.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα είναι πιο. Θα έπρεπε να έχουν λιγότερο βάρος.
0: Ναι, αλλά έχουν τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου.
1: Ρε μπας, και ήταν και κυριακάτικες αυτές.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν το είδα και γιατί ήταν τόσο βαρύ.
0: Εάν είχε τη Real News μέσα, εκ των πραγμάτων θα ήταν πάρα πολύ βαριές, γιατί η Real News τουλάχιστον έχει πραγματικές και αληθινές ειδήσεις. Όπως και να το κάνουμε.
1: Σε πήγαινα.
0: Πού με έφερες, πήγα, ναι. Λοιπόν, Project Freedom. Έχουμε το Freedom του George Michael. Λοιπόν, κυρία Χρυσοδούλη, πρώτα απ' όλα να πω.
1: Στεφανία. Μ' αρέσει το όνομα.
0: Freedom, το Project Freedom.
1: Ό,τι έχει σχέση. Project Freedom έχω κι εγώ να ξέρει. Ίδιο project έχουμε.
0: Είσαι σε τέτοιο mood. Εγώ ήμουνα κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Μετά το γύρισα. Μάλλον το γύρισαν. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία τώρα. Πού
1: Project
0: να λέμε.
1: Freedom, ωραίο είναι.
0: Project Freedom. Λοιπόν, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Στο Παπαδάκη στο μικρόφωνο. Η Μαρία Χριστοδούλου στην ρυθμίση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Project
0: σου
1: Freedom.
0: Σου έχω πει ότι η Μαρία Χριστοδούλου, κυρία, και η Ειρήνη Κούρτη αδυναμίες. Διότι η Ειρήνη Κούρτη ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδα όταν έφευγα από τον Όμιλο Αντένα και πήγαινα στην ΕΡΤ. Η Μαρία Χριστοδούλη ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα στο Real FM.
1: Έλα εσύ.
0: Ναι. Αδυναμίες. Την Ειρήνη, παρόλο που είναι μικρό κοριτσάκι, την ξέρω καμιά 30 χρόνια.
1: Εντάξει, από την προηγούμενη ζωή ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, Τσίσα, σώσε την κατάσταση.
1: Λοιπόν,
0: σώσε την κατάσταση.
1: Θέλω να μάθω τα πάντα για το Project Freedom. Ταυτίζομαι.
0: Και μετά θα βάλεις Freedom George Michael για να το αφιερώσουμε στο Τσίτσα. Λοιπόν.
2: Πρέπει να μάθεις πρώτα το Project Σπύρος και μετά το Project.
1: Το μάθα αυτό το Project Τσίτσα, τελειώνει η σεζόν. Πάω στο Project Freedom.
0: Τι θέλεις να πεις δηλαδή για την νέα σεζόν?
1: Τι
0: δηλαδή θα με εγκαταλείψεις?
1: Ναι, θα παρακάνω με τον Donald εκπομπή. Λοιπόν.
0: Το Duck.
2: Καλημέρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία για την αποσυμφόρηση της δασυμπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα παραμένουν εγκλωβισμένα για 2 μήνες εκατοντάδες εμπορικά πλοία. 25.000 ναυτικοί υπολογίζουν οι ναυτιλιακοί οργανισμοί κατά από δύσκολες συνθήκες. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν μεγάλη αυξανόμενη κίνδυνη ασφάλειας και έλλειψη εφοδίων, ανάμεσα τους είναι και Έλληνες ναυτικοί. Δήλωσε ότι οι χώρες από όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από την ΟΑΣΚΟ να βοηθήσει την απελευθέρωση αυτών των πλοίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθοδηγήσουν, ας κρατήσουμε αυτό το ρήμα, τα πλοία με ασφάλεια έξω από αυτά τα περιορισμένα ύδατα και σε μια επιχείρηση που θα ξεκινήσει σήμερα. Mm-hmm. Τώρα, τι καταλαβαίνουμε πίσω από αυτή την ανάρτηση που έκανε? Μάλλον πρόκειται περισσότερο για ένα μηχανισμό συντονισμού που θα ενημερώνει τα πλοία για ασφαλείς διαδρομές παρά για κλασική στρατιωτική αποστολή συνοδείας.
1: Θα έχει πολεμικά.
2: Ναι, θα τους ορίζουν διαδρομές για να αποφεύγουν μάλλον τα θαλάσσια ναρκοπέδια. Φαίνεται ότι αυτό υπονοεί, γιατί και πάλι χρειάζεται μια μετάφραση στο χρησμό.
1: Ναι, όχι, ρωτώ αν ξέρουμε αν θα έχει πολεμικά πλοία
2: Θα έχει πολεμικά πλοία, αλλά οι αναλυτές θεωρούν ότι δεν είναι μια κλασική στρατιωτική αποστολή συνοδείας. Μάλλον θα είναι παροχή πληροφοριών ασφαλούς διέλευσης παρά μια άμεση στρατιωτική προστασία κάθε πλοίου ξεχωριστά. Μάλλον θα υποδείξουν θαλάσσιες οδούς για να μπορέσουν να φύγουν, να απεγκλωβιστούν. Δίνουν έμφαση στο ότι θα βοηθούν ουδέτερα μη εχθρικά πλοία χωρίς καμιά σύνδεση με τη σύγκρουση, και αυτό θέλει μετάφραση, υπόδειξη ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών, και αυτό φαίνεται ότι να γίνεται με κάποια μορφή συνένεσης ή ανοχής από το Ιράν, έτσι στην αρχή εκτιμήθηκε, αλλά είχαμε πριν από λίγο μία δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Ιμπραχήμ Αζίζη, που προειδοποίησε για συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής. Είπε ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάπτυξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάβασης του πυρός.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεις δεν θέλει μετάφραση. Ψυχολόγο θέλει. Μη σου πω και ψυχίατρο.
2: Ναι, γι' αυτό Παραμένω στην ανακοίνωση. Τα υπόλοιπα που σας είπα είναι ερμηνείες αναλυτών ότι μάλλον πρόκειται για επιτήρηση και αποτροπή και παροχή πληροφοριών ασφαλούς διέλευσης παρά για άμεση στρατιωτική προστασία κάθε πλοίου ξεχωριστά.
1: Θανάση.
2: Θα το δούμε στο πεδίο βέβαια όλο αυτό.
1: Να δούμε λίγο και τι γίνεται με την... Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την πρόταση?
2: Το Ιράν κατέθεσε ένα σχέδιο 14 σημείων που και αυτό απορρίφθηκε. Είναι μια πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης με ορίζοντα περίπου 30 ημερών. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως, αλλά από συγκλίνουσες αναφορές προκύπτουν οι βασικοί άξονες. Στο στρατιωτικό επίπεδο είναι τα κλασικά, προβλέπει πλήρη πάυση των εφροπαξιών και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν επιθέσεις κατ' του Ιράν. Στο οικονομικό σχέδιο ζητά άρση των διεθνών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και πιθανές αποζημιώσεις. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ασυκλωρία και την ενέργεια, ιδίως για το νέο καθεστώς των στενών του Ορμούζ, το πώς πλέον θα διαχειρίζονται αυτό το πέρασμα οι χώρες της περιοχής και το Ιράν. Και προβλέπει μια διαπραγμάτευση σε δύο φάσεις. Μια αρχική σύντομη περίοδο για άμεση αποκλιμάκωση και μια δεύτερη για πιο σύνθετα ζητήματα. Σημαντικό είναι ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετατίθεται σε αυτή τη δεύτερη φάση, κάτι που προκαλεί επιφυλάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, όσο
0: λες όλο αυτό να γίνεται για τα στενά του Ορμούζ, να γίνει συνδιαχειριστής ο Ντόναλντ Τραμπ, λέω εγώ τώρα.
2: Ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ενεργές θετικές διαπραγματεύσεις, το είπε σε μια αποστροφή.
1: Ναι, αλλά λέει απαράδεκτη την πρόταση πάλι.
2: Ναι, είναι επίσης αφήξεις όπως πάντα. Στο εσωτερικό αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι απογοητευτικές τόσο προς το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου, μόνο το 34% υποστηρίζει την πολεμική σύγκρουση με το Ιράν. Οι δημοσκοπήσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές δείχνουν μαύρα μαντάτα για τους Ρεπουμπλικάνους, φαίνεται να χάνουν από παντού έδαφος και όλοι επισημαίνουν ότι αυτή η στρατηγική και η επικοινωνία της κυβέρνησης έτσι όπως βγαίνει και από αυτά που σας μεταδίδω κάθε μέρα είναι ασυνεπής. Αυτό βλέπεις μια ασυνέπεια και η συνολική κατάσταση επιδεινώνεται πάντα χωρίς αυτή προοπτική λήξη της σύγκρουσης. Αυτό είναι και το πιο βασικό. Στα καθημάς να πούμε ότι αυτή η σύγκρουση επηρεάζει ήδη τον ελληνικό τουρισμό. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι αφήξεις Αμερικανών τουριστών που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ξεπεράσει το 1.200.000, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια μείωση κρατήσεων ήδη της τάξης του 30%. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις και αναμένουμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών, που σημαίνει ήδη ότι παρατηρούμε μια αύξηση 10-20% στις τιμές των εισιτηρίων. Πολύ δύσκολα όχι μόνο οι Αμερικανοί αλλά και οι ομογενείς φέτος θα κοιτάξουν 2 και 3 φορές αν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν προς την Ευρώπη και προς την πατρίδα. Τα πράγματα δεν είναι καλά και κυρίως σε μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό και στην παροχή
1: είναι αλήθεια.
2: Υπηρεσιών.
1: Έκλεισε και μια εταιρεία εκεί στην Αμερική, μια low cost, η Spirit.
2: Η Spirit έκλεισε, χρεοκόπησε, κατέβασε ρόλα. Δεν δέχτηκαν να συγχωνευτεί με μια άλλη εταιρεία και κατέρευσε μέσα σε μια νύχτα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες σκέφτονται να μετακυλήσουν το κόστος αυτό της αύξησης των καυσίμων στους επιβάτες και αυτό όπως καταλαβαίνετε θα είναι καταστροφικό για όλες τις τουριστικές οικονομίες της Ευρώπης και της δικιάς μας.
0: Θανάση, τι γίνεται με την Γερμανία? Υπάρχει μια ανησυχία εκεί στο Βερολίνο, παρόλο αν μου επιτρέπεις που ο Υπουργός Εξωτερικών προσπαθεί λίγο να τη συμμαζέψει αυτή την κατάσταση και να πει εντάξει παιδιά, okay, λίγο να το δούμε διαφορετικά.
2: Είναι μια προειδοποιητική βολή. Ανακοίνωσε την απόρριψη 5.000 Αμερικανών στρατιωτών σε σύνολο 35 που σταθμεύουν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στην Γερμανία. Ο ίδιος έχει πει ότι θα κοιτάξει αν γίνει μια αναδιάταξη δυνάμεων σε χώρες που βοήθησαν τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Ανάμεσα τους είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα πάντα του Wall Street Journal, ήταν η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. έχει δημιουργήσει μια αναταραχή, αλλά εδώ υπάρχει και κριτική ότι αυτό θα δυσχεραίνει και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ από και προς την Ευρώπη. Διότι η απόσυρση δυνάμεων και βάσεων δεν θα εξυπηρετήσει στο μέλλον κάποια άλλα σχέδιά του. Έκανε πράξη αυτό που έλεγε, κυρίως αντίπεινα στη Γερμανία. Θεωρούσαμε ότι θα ξεκινήσω από την Ισπανία που ήταν ακόμα πιο σκληρή η στάση της, ίσως και στη Βρετανία. Η επίσκεψη μάλλον του βασιλιά Καρόλου έσωσε τουλάχιστον τη σχέση των δύο χωρών.
0: Σκέφτηκε ότι μάλλον θα μιλούσαν γαλλικά σε αντίθετη περίπτωση ο Τραμπ.
2: Πέτυχε όμως την άρση των δασμών στο σκοτσέζικο ουίσκι.
1: Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
0: Scotch on the rocks. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ είσαι φαν του σκοτσέζικου.
1: Παιδιά, το αυτοκίνητο είναι ο καημός του.
0: Το αυτοκίνητο είναι ο καημός
2: του. Μπέρμπολ.
0: Μπέρμπολ. Σωστό είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει,
2: κάτσε.
0: Από το Tennessee. Tennessee ουίσκι. Εκεί που πετάνε το φελό, ε.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Με κοιτάει η Στεφανία. Με κοιτάει περίεργα. Με κοιτάει με απορία. Εκεί λέει στο τέτοιο. Τα πράγματα γίνονται με άλλους ρυθμούς. Με άλλους χρονικούς ρυθμούς. Δεν πειράζει. Εδώ στην Ελλάδα έχει συνηθίσει η Στεφανία Θανάση που στην Ελλάδα.
1: Έχουμε σαμπάνια, ξέρει αυτό με τώρα.
0: Έχουμε πάρα πολλούς φελούς, αλλά δεν έχουμε ανοίξει ούτε μία σαμπάνια.
2: Ναι, αν αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, έχετε δίκιο.
1: Καλή απάντηση. Κοίτα να δεις ο Τσίτσας. Πελευθερώνεται σε αυτήν την εκπομπή ο Τσίτσας.
0: Κοίτα πώς το γύρισε.
1: Καλά λέω εγώ Project Freedom.
0: Project Freedom. Αφιερωμένο το επόμενο. Α, μετά. Δεν μπορούμε να βρούμε τώρα. Άντε, διαφημίσει. Μετά το τραγουδάκι που θα σου αφιερώσουμε, Θανάση.
3: Γεια. Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
6: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
5: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
6: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και η μάκα, μην την ξεχάσω.
1: Η μάκα είναι και για άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, και η
1: μαγαζάρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σου ανακάλυψα μαγαζάρα.
0: Συζητάμε για κάτι υπερτροφές. Εδώ πέρα, γιατί είναι σοβαρά οι συζητήσεις που κάνουμε στο διάλειμμα.
1: Εννοείται,
0: για βότανα και.
1: Στο χωριό εσείς είχατε με την τσουκνίδα και τη μολόχα.
0: Όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία τσουκνίδα, όντως.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν σε
0: λίγο
1: τσιμπούσε...
0: πικρούλα, αλλά ναι. Ωραία.
1: Εσύ, Μαρία, στο τέτοιο στο χωριό, έχεις ας πούμε πέσει πάνω σε τσουκνίδα.
0: Ναι, έχω πέσει κι εγώ, τι είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σε πιάνει η έντονη φαγούρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα αυτό το ήπια, δεν ξέρω.
1: Δεν σε πιάσει φαγούρα στο στομάχι.
0: Όχι, δεν με έπιασε φαγούρα στο στομάχι.
1: Ναι,
0: ρόφημα, πολύ ωραία, εξαιρετικό.
1: Δεν ξέρει τι. Εμείς ξέρει τι κάναμε στο χωριό σου, Μολάο, όταν. Γιατί μονίμως εκεί που πηγαίναμε στα διάφορα για να παίξουμε μπάλα δεν ήταν καθαρισμένα, υπήρχαν και τσουκνίδες.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν μας τσιμπούσαν οι τσουκνίδες και μας έπιανε έντονη φαγούρα, πηγαίναμε και βρίσκαμε ένα άλλο πλατήφι. Το οποίο το λέγαμε μολόχα.
0: Ναι.
1: Το κόβαμε και τρίβαμε πάνω στο σημείο που... και λέγαμε βγες τσουκνίδα μπες μολόχα, βγες τσουκνίδα μπες μολόχα. Τελείως. Λοιπόν, όταν έγραφε και τραγουδούσε ο George Michael το Freedom, σίγουρα δεν είχε στο μυαλό του το Project Freedom.
0: Όχι,
1: του Donald Trump.
0: Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Πάντως πολύ ωραία αυτά τα βότανα, δεν ξέρω. Εγώ τώρα που ξεκίνησα η γενή διατροφή και τα βάλα στη ζωή μου.
1: Έβαλε στη ζωή σου τα βότανα.
0: Εδώ και μια εβδομάδα δεν ξέρω πώς θα κρατήσει.
1: Ναι.
0: Και όλα λοιπόν, αυτά τα.
1: Στεφανία,
0: τα κρατά... superfoods.
1: Στεφανία, κρατάω μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Θέλεις να κρατήσεις και εσύ μια σακούλα να πάμε για χόρτα.
0: Ναι, εντάξει, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Να το κάνουμε κι αυτό.
0: Πάντως έχει, σου λέω, πάρα πολλά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και το καθένα τελικά, το κάθε βότανο, έχει μια έτσι ξεχωριστή υπερδύναμη.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου βρεις ποιο βότανο σε κάνει Σούπερμαν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ένα. Δηλαδή το καθένα, ξέρεις, κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Βλέπω ότι όλο και περισσότερος κόσμος έτσι απευθύνεται στη φύση.
1: Το συγκεκριμένο μαγαζί, πρέπει να σου πω, στο Μαρούσι. Ναι. Εγώ δεν είχα καμία σχέση τότε με το Μαρούσι. Έτσι, ερχόμουν μόνο για κανένα καφέ και μάλιστα εκνευριζόμουν και διότι δεν μπορούσα εύκολα
0: να
1: παρκάρω. Λοιπόν, με είχαν φέρει επί τούτου, φαντάσου δηλαδή. Το είχε ψάξει το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και μου λέει με βότανα το ένα το άλλο. Και λέω, ρε παιδάκι μου, τώρα μας δουλεύεις. Τα καλύτερα μαγαζιά με βότανα και
0: είναι
1: με διάφορα.
0: Είναι
1: στο κέντρο της Αθήνας.
0: Έχει και στο κέντρο πάρα πολύ καλά. Και εγώ στο κέντρο έχω στο μυαλό μου. Έχει το ίδιο, ναι, καλά. Δηλαδή και έχουν και ιστοσελίδες πια.
1: Ναι, όχι, μου λέει, ναι, ναι, αυτό εκεί στο Μαρούσι είναι το καλύτερο και έχει και σπάνιες γιές.
0: Ναι.
1: Λέω, θα πλουτίσουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από ποιο μαγαζί και να
1: τελικά
0: πάρετε, πάντως έχει πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το σπορ.
1: Στεφανία.
0: Γύρι, λέει, πολλοί
1: γύρι,
0: άνθρωποι,
1: ναι, ναι,
0: παίρνουν. Ναι.
1: Εγώ έχω ζητήσει βασιλικό πολτό, θα πάω.
0: Έχει,
1: να πάω.
0: Έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, βασιλικό πολτό, να δίνετε στα αγοράκια σας βασιλικό πολτό.
0: Ναι.
1: Και στα κοριτσάκια, αλλά στα αγοράκια.
0: Σπιρουλίνα, ναι, πήρα.
1: Έχει και μένα μέσα σε ουλίνα.
0: Σε ουλίνα, είπαμε τη μάκα που είναι σούπερ φου, τι άλλο πήρα. Όλα αυτά θα τα πω.
1: Μάλιστα. Στεφανία,
0: ό,τι μπορώ.
1: Χωρίς να γελάσεις, θέλω να σου πω το εξής.
0: Ότι έχει κίνηση.
1: Όχι, θα το πούμε, ναι, γι' αυτό. Ναι, ασφαλώς και έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026,
0: ναι,
1: για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, είναι για άλλο αυτό, ε. Είναι άλλο,
1: ναι, ναι,
0: πράγμα.
1: Αλλά φαντάζομαι είναι η ίδια πλατφόρμα.
0: Ναι, ναι, θέλω να ελπίζω ότι θα είναι λίγο λιγότερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Στέφανος έχει στείλει μήνυμα και λέει: καλημέρα. Χθες η πλατφόρμα λειτουργούσε άψογα.
0: Για την η άλλη, μέχρι
1: για
0: να
1: την
0: κλείσει.
1: Άλλη, ναι, ναι, ναι, ναι. Δοκίμασε, λέει, ο γιος μου την Πέμπτη. Έκανα αίτηση σχετικά εύκολα μέσα σε μία ώρα.
0: Με 3-4 αποσυνδέσεις και κολλήματα. Σχετικά εύκολα. Όταν έχουμε φτάσει να λέμε σχετικά εύκολα μέσα σε μία ώρα.
1: Ναι, ναι, σχετικά εύκολα. Πειράζει. Μέσα σε μία ώρα. Το 2026. Πολύ καλά πάει αυτό.
0: Ήταν μέχρι χθες το βράδυ διαωρία, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν δόθηκε παραπάνω.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Κλειδώσανε.
0: Έφτιαξε πια.
1: Τι έφτιαξε, αφού σου λέει έκανε μία ώρα.
0: Μία ώρα, ρε.
1: Με 3-4 αποσυνδέσεις.
0: Τι εννοείς, αυτό είναι. Σπύρο, άκουσα με λίγο. Επειδή είσαι πάρα πολύ αυστηρός και δεν μου αρέσει.
1: Δεν
0: δείχνεις καμία κατανόηση.
1: Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν,
1: μάλωσε με, μάλωσε.
0: Θυμάσαι ακροατές που λέγανε ότι πολεμούσαν μέρες και ώρες ατελείωτες.
1: Εντάξει, επειδή κάποιος ήταν 16 ώρες.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τι πρόβλημα υπάρχει ο ακροατής μόνο 3-4 αποσυνδέσεις σε μια ώρα.
1: Ο άλλος ξεκίνησε τη Δευτέρα και κατάφερε και μπήκε την Παρασκευή.
0: Ωραία, εντάξει. Άρα λειτουργούσε μια χαρά. Να το λέει ο άνθρωπος. Άψογα.
1: Άψογα μέσα σε μια ώρα.
0: Ωραία. Εχθές είχαν κάνει όλη πια αίτηση. Λογικό είναι να λειτουργούσε άψογα.
1: Σου έχω κι άλλο.
0: Να δούμε τώρα, υποτίθεται.
1: Ναι, ναι, πριν, αλλά σου έχω κι άλλο. Περίμενε.
0: Ναι.
1: άνοιξη πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφή στο Μητρώο με επιμελητών και επιμελητριών.
0: Δεν είχε ανοίξει.
1: Για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν θυμάμαι τι μας είχε πει η κυρία Ράπτη.
0: Νομίζω ότι είχε ανοίξει από την πρώτη Δευτέρα.
1: Λοιπόν.
0: Τι, κάτι άλλο άνοιξε σε αυτή την πλατφόρμα, ναι.
1: Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, να το δούμε πώς θα πάει και αυτό. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Μπορεί να μην ακούγεται τσιτάτο.
0: Η κυρία Ράπτη είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ήθελα να πω σε σχέση με το. Έλα.
1: Ναι.
0: Με το κοινωνικό τουρισμό, ότι η έναρξη του προγράμματος είναι για 18 Μαΐου. Αν δεν έχω χάσει κάτι, δεν νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί κάτι. Θυμάσαι ότι μας είχε πει εδώ η υποδικήτρια ότι δεν αποκλείεται να πάρει, επειδή θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για την αξιολόγηση των αιτήσεων, μπορεί λίγο να μετατεθεί. Κάποιες, να υπάρχει μία έτσι, να επηρεάσει κατά λίγες μέρες την έναρξη του προγράμματος. Άρα
1: τόσο...
0: ξέρω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν πει εδώ και μια εβδομάδα συνολικά παράδοση, ξέρω εγώ να το επηρεάσει μια εβδομάδα. Ας πούμε, λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα.
1: Σε κάθε περίπτωση να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα όπως μας διαβεβαιώνουν. Αλλά εντάξει,
0: ναι.
1: Οι καθυστερήσεις λοιπόν, αυτές καλό θα ήταν να είχαν αποφευθεί.
0: Προφανώς. Λοιπόν, τώρα. Σπύρο, ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση.
1: Πάντα.
0: Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με εγγραφή τούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat και το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Isomat Thermosystem Premium, λοιπόν, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και υπάρχει και πολύ έντονος προβληματισμός, επειδή παρακολουθείτε τα γεγονότα όσον αφορά στην πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών.
1: Τι έχει, τίποτα δεν έχει.
0: Τίποτα. Ψιλοπράγματα, ρε παιδί μου. Δεν τσακώνονται για πολλά πράγματα.
1: Για όλα, εντωμεταξύ.
0: Ναι. Έτσι, μπράβο. Ο Κωνσταντίνος, παραδείγματος χάρη, λέει το εξής, προφανώς και ορμόμενος και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τις δηλώσεις που έχουν κάνει διάφορα στελέχη από πάρα πολλά κόμματα. Παρακαλώ, λέει, να μου εξηγήσει κάποιος πώς προκύπτει ότι αν δεν έχει κανένα κόμμα αυτοδυναμία στις εκλογές, αυτή είναι η θέληση του ελληνικού λαού. Αν πιανό θα είναι, ρε Κωνσταντίνε, και λέει κιόλας, μην βιαστεί κανείς να απαντήσει. Η απάντηση δεν είναι καθόλου προφανής. Ναι. Κάτι θέλει να πει αυτό το boy, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Εάν ο ελληνικός λαός, εάν την ημέρα.
1: Το λέει, μήπως το για το εκλογικό σύστημα,
0: ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι,
1: το λέει.
0: Δεν ξέρω. Δεν. Σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλιώς είναι η θέληση του ελληνικού λαού. Γιατί αλλιώς το λέει, δεν
0: ναι. Ή θα επιλέξουν το ένα κόμμα ή το άλλο, ή θα επιλέξουν κάτι το ενδιάμεσο, η μισή από εδώ, η άλλη μισή θα πάνε οπουδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε εκεί, ναι, είναι σαν να λένε οι πολίτες, για κοιτάξτε μπας και καταφέρετε να συνεργαστείτε μεταξύ σας. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Πάμε. Εν τω μεταξύ βλέπω τον καιρό. Εντάξει, λίγο καλύτερα είναι σήμερα. Τι, γιατί το Σαββατοκύριακο γινόταν, είχε πάρα πολύ κρύο.
0: Το ξέρω.
1: Πήγε στην Πάρνηθα.
0: Ήταν κλειστή, λέει, η Πάρνηθα.
1: Πήγε προ τα εκεί, όχι.
0: Όχι, τι να πάω να κάνω.
1: Τι να πάω να κάνω εκεί. Τζακάκι, τζάκι άναψε.
0: Τζάκι άναψε.
1: Αντίμονο.
0: Εννοείται.
1: Κρυουλιάρι. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο.
2: Η ώρα είναι 7. Λατό FM στου 103,3.
3: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM, 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας. Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ ΕΣΕΙ. Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Η φωτιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Επιχείρηση απελευθέρωσης εκλοβισμένων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αρχίζει σήμερα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση το έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αύξηση των δασμών στα 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν όλη την Ευρώπη και όχι μόνο τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, εκφράζοντας την ελπίδα για επίτευξη συμφωνία στο ταχύτερο δυνατόν. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 36χρονου στον Μαραθώνα στις 25 Απριλίου. Συνελήφθησαν η πρώην σύντροφός του και δύο άνδρες που φέρονται να τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η πρωτοπόρο ΣΑΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με 3-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό. Στην κατάταξη η ΑΚ έχει 67 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 61. Στη τρίτη θέση ο Ολυμπιακός επίσης με 61 βαθμούς και στην τέταρτη ο Παναθηναϊκός με 51. Στην Αγγλία και στο ντέρμπι της Premier League η Manchester United κέρδισε με 3-2 τη Liverpool. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Αυτά συμβαίνουν όταν γράφεται η ιστορία και εσύ απουσιάζεις.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αυτά.
1: Έτσι.
0: Τι ώρα είναι?
1: 7 και 7.
0: Έτσι, το προλάβαμε.
1: Έτσι, φυσικά το προλάβαμε. Λοιπόν, Real FM 97 και 8, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Στην ρύθμιση των ήχων η Μαρία Χριστοδούλου και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μα στέλνετε στη διεύθυνση studio papaki.lfm.gr. Ο Κώστας, ο χημικός.
0: Ναι.
1: Λέει για το γαϊδουράγκαθο, είναι το καλύτερο, λέει, για το ύπαρ. Γενικά το πράσινο τσάι ωφελεί παντού.
0: Ναι.
1: Τώρα πήγαμε στην Τζουκνίδα, στη Λουίζα και στα. Δεν θα δουν, ναι.
0: Ναι, γαϊδουράγκαθο, ε. Εννοείται. Δηλαδή αγκάθι που να σου φέρει ένα γάιδαρο.
1: Και αυτό.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό. Mm.
0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι
1: θα
0: που είναι.
1: Είναι πολύ διαδεδομένο να το φέρει ένα γάιδαρο εδώ. Η χαμό γινόταν.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε και επιλογή γιατί. Υπάρχει σε πλεόνασμα.
1: Το γάιδαρο.
0: Και το γαϊδουράγκαθο.
1: Και το γαϊδουράγκαθο, δεν ξέρω αν υπάρχει σε πλεόνασμα. Τα γαϊδουράκια, όχι τα κανονικά, τα αγαπημένα, τα άλλα.
0: Όχι, όχι, τα άλλα. Τα άλλα. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το οποίο ακούμε, για δώσε λίγο, κυρία Χριστοδούλου.

0: Το τραγούδι λοιπόν αυτό που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κίνηση.
1: Άρε μαμά, μαμάδες.
0: Μανούλα, μανούλα, ζακέτα να πάρεις.
1: Τα κανονικά.
0: Ζακέτα να πάρεις. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει, δεν, εντάξει, θα μου πεις τώρα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, όλοι έχουν βγει έξω να πάνε πού, προφανώς στις δουλειές τους.
1: Πού να πάνε.
0: Ναι, σωστό είναι και αυτό. Στον Κηφισό το αδιαχώρητο, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, ένα συνεχόμενο πάρκινγκ είναι ο Κηφισός, στην άνοδο από την Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι και την Αχαρνών, κατακόκκινο έως και βαθύ βυσσινή.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι. Εξαιρετική εικόνα.
1: Εξαιρετική εικόνα και εξέλιξη.
0: Επίσης, μετά λίγο ανοίγει, μην νομίζετε, κίτρινο πορτοκαλί. Και μετά ξανακοκκινίζει στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην κάθοδο ξεκινά το πρώτο μποτιλιαρισματάκι στον Κηφισό. Το συναντάμε εκεί στην Καλυφτάκη. Και μετά είναι ψηλό, χαλαρά το πράγμα. Αλλά να ξέρετε ότι μετά τη Λιωσίων και μέχρι και σχεδόν λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει και εκεί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, βοηθιά σας. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιαρισματάκι ξεκινά από το Κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ξεπερνά δηλαδή κατά και τον Σκαραμαγκά. Στη Λεωφόρο Σχιστού έχει πάρα πολύ κίνηση. Ξέρετε, όσοι έχετε προτιμήσει από τον Πειραιά αυτό το δρόμο ως εναλλακτική διαδρομή, έχει πάρα πολύ κίνηση στην Πέτρου Ράλη. Στη συμβολή της Πέτρου Ράλη με τον Κηφισό έχει ένα απίστευτο ποτηλιάρισμα, το οποίο ποτηλιάρισμα αυτό φτάνει μέχρι μισό λεπτάκι να σας πω ακριβώς, μια χαρά μέχρι τη Θιβών.
1: Ωραία.
0: Καταπληκτικά.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι, θέλεις λίγο να δώσουμε και το κέντρο της Αθήνας, αν δεν είναι.
1: Τι έχει το κέντρο κινήσει τώρα, τέτοια ώρα.
0: Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, καλύτερα να μην σου τύχει. Ούτε στο χειρότερο εχθρό μου.
1: Μην πάτε.
0: Μην πάτε. Αυτό λέω κι εγώ. Διότι αρδιτού μποτιλιάρισμα. Μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, μποτιλιάρισμα. Μέχρι το φανάρι του Χίλτον, μποτιλιαρισμένο. Βασιλής Σοφίας, μποτιλιάρισμα. Στη Φιλελλήνων, στην Αμαλίας. Όχι, Παναγία μου.
1: Θα πάω στα Πρωτοσέλιδα, πρόσεχε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατεχάκη. Στην Κατεχάκη ξεκινά από την Ηλιούπολη, από τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, εκεί στην Πλατεΐτσα. Ποια πλατεία είναι αυτή? Που να ξέρω, στην τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης και το ποτηλιάρισμα αυτό φτάνει βοήθειά μας και βοήθειά σας μέχρι τον Καρέα. Αυτά, κουράστηκα.
1: Εξαιρετικά και παντού έχει κίνηση.
0: Παντού έχει κίνηση.
1: Εξαιρετικά.
0: Κουράστηκα πόσο δε μάλλον εσείς.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Να πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα.
0: Έτσι ακριβώς. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες, είναι και το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, αναφέρει η Κόντρα. Απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι φρουροί της Επανάστασης. Θα μετατρέψουμε τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Το περιμένουμε αυτό και να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Χρυστούλια, να μας, γιατί έχει πολύ καλό.
0: Έχει καιρό να μας δώσει ρεπορτάζ ο Δημήτρης.
1: Έχει πολύ καλό ρεπορτάζ.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, θετική ατζέντα Μητσοτάκη, αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία και δημιουργική συνέντευξη τύπου που θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων προσωπικός βοηθός, ψηφιακή κάρτα, το ΑΜΕΑΓΟ. Τέσσερις νέες φορολαφρίζεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις επίσης γράφει απογευματινή μέσα από ερωταπαντής. Βήμα βήμα η ένταξη στη νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Επίσης, οριστικός κόφτης στα πανωτόκια τραπεζών για καταναλωτικά και κάρτες. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, στα γαλανόλευκα τέσσερις φωνιάδες των υποβρυχίων. Ιταλικές φρεγάτες Βεργαμίνη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ αλλάζουν τις ισορροπίες στην Μεσόγειο. Επιτήρηση δασών σε τροχιά γύρω από τη γη, τέσσερις πρώτοι θερμικοί δορυφόροι. Ακόμη, η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε ποσοστά πάνω από 30%, δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Το πανηγύρι στον ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Πολάκης VS Τσίπρας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπίτι μου 2, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Να το δούμε αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πανωτόκια δάνεια πλαφών σε καταναλωτικά και επιστωτικές έως 100.000 ευρώ είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα τέσσερα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στην Γερμανία. Από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου επίσης, μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Ο καιρός τρελάθηκε. Μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Γιόλο, τελείωσε. Υπάρχει. Γιόλο.
0: Πάμε για μπάνιο.
1: Λοιπόν,
0: θα πάμε για μπάνιο, θα κάνουμε μπάνιο και θα έχουμε φόντο τη χιονισμένη πάρνηθα.
1: Έτσι. Έρευνα Ελεύθερου Τύπου. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές έως 200.000 ευρώ. Πόσα τετραγωνικά. Έβλεπα προχθές κυκλοφορούσε μια αγγελία, πρέπει να τη βρω τώρα.
0: Ναι.
1: 30 τετραγωνικά γκαρσονιέρα 700-800 ευρώ. Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Μου είχε δείξει.
1: Γιατί στο LinkedIn την έβλεπα και καταλαβαίνει, σχολίαζαν με τα καλύτερα. Μου την αγγελία. Ναι. Τα καλύτερα λόγια.
0: Μου είχε δείξει ο Λάσκαρη, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Μια αγγελία για ένα διαμέρισμα το οποίο είχε το εξής παράδοξο. Η τουαλέτα ήταν τόσο στριμωγμένη, η πόρτα πρώτα απ' όλα ανοιγόκλινε, έλειπε ένα κομμάτι, μια γωνία από την πόρτα, διότι χτυπούσε πάνω στη λεκάνη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και στη λεκάνη ακριβώς δίπλα υπήρχε ένα κάτι σαν σκαλοπατάκι. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία μπορούσες να καθίσεις εκεί. Κάναμε διάφορα σχόλια με το Λάσκαρη. Μάλιστα δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία για να δούμε την τιμή του συγκεκριμένου διαμερίσματος. Αλλά ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή πραγματικά αυτή η αγγελία ήταν επίσημη αγγελία. Είχε αναρτηθεί έτσι, ότι αυτό το διαμέρισμα το νίκιαζα. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι τι σχόλια κάναμε. Ειδικά εκεί που
1: το ένα
0: πόδι δεν χωρούσε. Εκ των πραγμάτων δεν χωρούσε.
1: Λοιπόν, τώρα θα ψάξω να δω που είναι η αγγελία να σα πω. Ναι.
0: Μέχρι να το βρεις, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Έχει ένα, το πρωτοσέλιδό της, το πρώτο της θέμα, έχει ως εξής. Ανοησίες, μέσα σε εισαγωγικά, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου. Κυριερέμο, δεν ντρέπεστε να εμφανίζεσαι στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ, όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Και ασφαλώς, εκτός από το κείμενο, στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εστίας υπάρχει και φωτογραφία του γνωστού τραγουδιστή, του Αντώνη Ρέμου. Είναι το βασικό θέμα και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν, μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους διανοιολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γράφει εφημερίδα των συντακτών. Επίσης, σφιγμός προράτα, δεύτερο μέρος, οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες. Ρήγμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Εκεί που χρωστούσαν στον αέρα, λέει, πυρόπληκτη της Αμανής Χίου. Μάλιστα, να το δω. Καταλαβαίνεις από ενδιαφέρον προσωπικό. Παιδεία, ανακοινώνονται διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Μιλούν στο Μανιφέστο η έγκριτη νομική Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους η τοξική αντιπολίτευση, βλέπει στο πρωτοσελίδό της η εφημερίδα το Μανιφέστο. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, είναι το δεύτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
1: Τη βρήκα. Κέντρο στην Αθήνα είναι η γκαρσονιέρα, τετραγωνικά 800 ευρώ το μήνα, πέμπτος όροφος. Εξαιρετικό.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Εξαιρετικό.
0: Πού πάμε?
1: Λοιπόν, στα νέα πάμε. Κέντρο τύπου Πατησία, μου δεν είναι,
0: ναι,
1: στην Ακρόπολη.
0: Εντάξει,
1: Λοιπόν, α, τα νέα.
0: Δεν έχει θέα Ακρόπολη.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, καλά, αν έχει θέα δεν ξέρω, αλλά δεν είναι πάντως εκεί. Mm. Λοιπόν, καλές συγκοινωνίες, ερωτηματικό. Ραντεβού το 2035. Υπομονή μία δεκαετία, γράφω τα νέα. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2000 δολοφορίων, τα σήμερα από τα 1540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1000. Ακόμη, δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. 15 σε 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων σε γιατρούς νοσηλευτές εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια από το 2025. Mm-hmm. Ακόμη τα ερωτήματα και αποφάσεις ενός μπλόκου υπόψην Κωνσταντίνου Τζαβέλα, αποκαλύψει του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελία. Είναι μερικά από τα θέματα της εφημερίδας στα νέα.
0: Πάμε και στην εφημερίδα Εσπρέσο. Αποκλειστικό φωτορεπορτάζ. Βρήκαμε το θησαυρό του Μαρίνου. Στα χέρια της Φόνσου και στο σπίτι του ηθοποιού, τα κομμάτια της ζωής του Σόουμαν. Η πόλη απεθέωσε το ρέμο της Αγίας Σοφιάς. Ολοταχώς διαζύγιο από τον Σκάι μέσω Καΐρου Ισία Κοσιόνη με καμιγέρι τον Σρόιτερ. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο, γράφει ελεύθερη ώρα στην πρώτη σελίδα. Και political, κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την πολιτικά, που βεβαίως τη βρίσκετε και τη διαβάζετε στο mail σας. Ο Νίκος, καλημέρα, ευτυχώς που ήρθε η κυρία Κασίμη. Το ίδιο λέμε και εμείς όλοι. Και η κυρία Χρυσοδούλου και η κυρία Κούρτη. Και εγώ προσωπικά πρέπει να σου πω ευτυχώς που ήρθε η κυρία Κασίμη.
1: Μας γράφει ο Κώστας ότι ναι, για την κίνηση.
0: Ναι.
1: Η κίνηση, λέει, στη λεωφόρο Αθηνών ξεκινά πολύ μετά το κολυμπητήριο προς Σκαραμαγκά.
0: Ναι.
1: Καλά. Δεν είναι μεγάλη διαφορά αυτή τώρα.
0: Κώστα μου, το ξέρω. Γι' αυτό ζητάμε μία ζωή και τη δική σας συνδρομή. Διότι
1: δεν
0: ξέρετε,
1: είναι,
0: ο
1: λέει,
0: χάρτης...
1: αυτό δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό λέει, αλλά δεν είναι πολύ. Ναι. Σιγά τη διαφορά.
0: Και πάλι
1: τώρα.
0: Καλά. Δεν ο χάρτης μερικές φορές που κολλάει έχει δείξει πράγματα. Α, και στον Πειραιά γίνεται πανικός από την κίνηση τώρα που είδα εδώ. Υπομονή, είναι δύσκολη μέρα η σημερινή. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, Κώστα μου, και σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί έξω της καθημερινότητάς μας, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο, με ροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας.

0: Κωνσταντίνε μου, έτσι όπως το γράφεις αυτό σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος σου όσον αφορά στο θέμα της αυτοδυναμίας ή μη, είναι λίγο μπερδεμένο, πρέπει να σου πω, έτσι. Το αντιλαμβάνεις ότι δεν έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει το διαβάζουμε με πάρα πολύ προσοχή. Θα το αναλύσουμε. Θα το αναλύσουμε, γιατί ούτως ή άλλως μετά τις 7.30 έχουμε δύο συνεντεύξεις, θέλω να πιστεύω ενδιαφέρουσες, με τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Εμένα αυτό το 35ωρο, αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί άκουσα και από την άλλη πλευρά κάποιες άλλες, έτσι, πώς να το πω, κάποιες άλλες αιτιάσεις, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Καραγκούνη και θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, για να μας πούν πώς ακριβώς. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου, έρχονται εκλογές. Η κάλπη ποτέ δεν ξέρει τι πρόκειται να βγάλει. Εάν λοιπόν την επόμενη των εκλογών είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Μετά από
1: αυτοδύναμη πόσο. Αυτοδύναμη η κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, βρε παιδί μου, εννοείται. Εφόσον.
1: Εσείς, παιδιά, συγγνώμη τώρα, μιλάμε σοβαρά τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή δεν βγάζει αυτοδυναμία του Νέα Δημοκρατία. Πώς θα υπάρχει αυτοδυναμία στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μ' αφήνεις να τελειώσω την υπόθεσή μου.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι την επομένη των εκλογών είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, θέλω να μάθουμε από τον κύριο Τσουκαλά μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα θα εφαρμόσουν το 35ωρο.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Διότι ξέρεις, έχω συνηθίσει και εσύ και όλοι μας στο πολιτικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια κάτι το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ έτσι δυνατό.
1: Ναι.
0: Να μας λένε.
1: Ωραία.
0: Προς το τέλος της ταρετής.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε κάτι λίγο διαφορετικό, γιατί έχουμε και πολύ λίγο χρόνο με τον κύριο Διονύση Ρίζο. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, μπορούμε να μάθουμε λίγο ποιοι συνταξιούχοι, έτσι, μάλλον θα έχουν κάποια προσάυξη, αντιλαμβάνομαι, συντάξεις με παράλληλη ασφάλιση.
2: Μια διαδικασία έκδοση της σχετικής εγκυκλίου για αυτούς που ήταν συνταξιούχοι μέχρι το 2016. Ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν την παράλληλη ασφάλιση, δηλαδή χρόνο που είχαν σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο και δεν είχαν κατορθώσει να τον αξιοποιήσουν κατά την αρχική συνταξιοδότησή τους, με βάση την εφαρμογή της νομοθεσίας της παρούσας. Είδε κάτι που είχε μπει στον πάγο, γιατί δεν υπήρχε μια σαφής απάντηση και μια συγκεκριμένη γραμμή από πλευράς ΕΦΚΑ. Φαίνεται ότι αυτό επιλύθηκε, εκδίδεται σχετική εγκύκλειος ως ο ΝΟΥΠΟ, η οποία θα επιτρέψει σε όσους ήταν συνταξιούχοι μέχρι το 2016. Να υποβάλουν σχετική αίτηση και να πάρουν προσάυξη. Η προσάυξη στη σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα σημερινά δεδομένα περίπου στο 0,075% για κάθε μονάδα επιπλέον εισφορών που έχει καταβληθεί και θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι δεν γίνεται, δεν θα γίνει αυτόματα, γιατί προφανώς και το σύστημα δεν μπορεί να γνωρίζει πόσοι και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν την παράλληλη ασφάλιση.
1: Μάλιστα. Διαβάζομαι σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μιλάει για αύξηση έως 382 ευρώ στην τελική σύνταξη με πλασματικά έτη. Προφανώς αναφέρει. Έχει αλλάξει κάτι στο κόστος εξαγοράς?
2: Όχι. Προφανώς αναφέρεται στις δυνατότητες εξαγορών των πλασματικών ετών, ώστε να πάρει κάποιος μεγαλύτερη σύνταξη, ιδίως όταν θα φτάσει στα 40 χρόνια ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αυξηθεί η σύνταξη μέχρι και 15%.
1: Αυτό είναι, αυτό με πλήρη όταν είναι.
2: Πάντοτε με πλήρη.
1: Πάντοτε με πλήρη.
2: Δεν ναι. Μπορεί να γίνει εξαγορά πλασματικού χρόνου για μειωμένη σύνταξη.
1: Και πώς ακριβώς γίνεται η εξαγορά, δηλαδή, σε αυτή
2: η διαδικασία της εξαγοράς γίνεται με σχετικό αίτημα στον ΕΦΚΑ ή στις περιπτώσεις όπου είναι ασφαλισμένος κάποιος στον ιδιωτικό τομέα, στον ιδιωτικό τομέα. 20% το κόστος για όσους είναι μισθωτοί εργαζόμενοι. Ανάλογο τις ασφαλιστικές κατηγορίες για όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, παύλα αυτοαπασχολούμενοι. Στο δημόσιο, απλά υποβάλλεται μία αίτηση, παίρνεις ένα αριθμό πρωτοκόλλου και περιμένεις όταν εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγοράς. Εκεί δηλαδή έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση. Δεν γίνεται άμεση καταβολή χρημάτων, αλλά γίνεται με παρακράτηση από τη σύνταξη οποτεδήποτε και αν υποβάλλει σχετική αίτηση. Μάλιστα, όσο νωρίτερα πάει κάποιος να υποβάλλει σχετική αίτηση, τόσο το καλύτερο, γιατί κατοχυρώνει με τις σημερινές αποδοχές το κόστος και δεν χρειάζεται να περιμένει με τις τελικές αποδοχές εξόδου.
1: Ναι, και μέχρι πόσα χρόνια μπορείς?
2: Μέχρι 7 χρόνια.
0: Μέχρι 7 χρόνια. Α. Εντάξει.
1: Και όταν λέμε ότι πρέπει να το κάνεις νωρίτερα, δηλαδή πόσα χρόνια πριν από το τέλος του εργασιακού βίου?
2: Αναλόγως στην περίπτωση. Αν σου λείπουν κάποια αίτη τα οποία δεν θέλεις να στα παρακρατούν από τη σύνταξη, μπορείς να το κάνεις αρκετά νωρίτερα, έτσι ώστε να έχεις εμπερδέψει μέχρι να φτάσεις τα 62.
0: Ενδιαφέρον ακούγεται. Τώρα, επειδή εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά, θα σας στείλουμε τα στοιχεία μας για να μας πείτε πότε.
1: Θες να πάρεις σύνταξη, Σπύρο?
0: Ναι. Πλησιάζουμε,
2: Δυνατότητα εξόδου στα 62, ειδικά με την εξαγορά πλασματικών ετών. Οπότε κάποιος μπορεί να συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και να πάρει τη σχεδόν ανώτατη σύνταξη που δικαιούται. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά ευνοϊκή για όσους μπορούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: 62, μου το χαλάσατε τώρα.
1: Περιμένουμε και κάτι για τις επικουρικές, όχι έτσι?
2: Περιμένουμε για τις επικουρικές μια ρύθμιση που θα κάνει πιο γρήγορη την έκδοση των επικουρικών αποφάσεων για να μπορούν να περαστούν και αυτές στις fast track αυτοματοποιημένες περιπτώσεις, γιατί εδώ λόγω της διαδοχικής στις επικουρικές έχουμε τεράστιο πρόβλημα, είναι γύρω στις 60.000 οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια προσπάθεια επίσπευσης της έκδοσης των εν λόγω παροχών.
0: Κύριε Ρίζο,
1: άντε να τη δούμε αυτή, γιατί την περιμένει πολλοί κόσμος.
0: Όντως. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
2: εγώ
0: καλά.
2: Καλημέρα στο κρατήριο.
0: Συγγνώμη που σας κλείνουμε, καλημέρα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην σας πω ότι εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά μήπως πάω για χιονοπόλεμο πάνω στο Μπαρνασό. Δικό σας.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία

0: κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, δηλώνει Τεχεράνη. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα στο real.gr. Κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω έργων οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
0: Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα έως Σαχαρνών και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ει hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέσα στην όλη, πάρα πολύ γρήγορα, μέσα στην όλη ιστορία και στην όλη αυτή αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία, σε Ουάσιγκτον και Βερολίνο, έχει προσπαθήσει ο Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανία, Βάντεφουλ, λίγο να, πώς το λένε ρε παιδί μου, λίγο να κατευνάσει τα πράγματα, ο οποίος σήμερα... Ο κύριος Βάντεβουλ θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν αυτό το κρατάμε, διότι ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας που θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω ότι.
1: Μπορεί να βγάλει και δύση από την Αθήνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης να σας πω, λίγο νωρίτερα, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θέλω να γελάσεις.
1: Όχι, το ξέρω, δεν θα γελάσω.
0: Εντάξει. Θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος. Δεν θέλω να γελάτε.
1: Αφού είναι επίτροπος άμυνας, απλά του βάλανε και το
0: διαστήματος.
1: Κουμπίλιους.
0: Άντριος Κουμπίλιους.
1: Έτσι.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Είναι σαν να βρισκόμαστε λίγο έτσι σε μια ρωμαϊκή έτσι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Πριν πάμε στην συνεντευξούλα μας, να σας πω το εξής. Στον τόπο μας έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να φέρει μια φυσική καταστροφή. Ακόμα τη ζούμε, γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε μια ουσιαστική δωρεά που στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στη Θεσσαλία, προσφέροντας την 12 οχήματα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι χρήσιμο να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.

0: Στεφανία μου, επίσης μην μπερδεύεστε από το όνομα, και εσείς εκεί έξω να μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα. Με τη Στεφανία, να ξέρετε, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε απορίες.
1: Τσακωνόμασταν.
0: Ναι. Και δεν. Επειδή δεν θέλουμε γενικότερα να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, πάντα
1: είπαμε
0: βάζουμε.
1: Να τσακωθούμε άλλοι.
0: Ναι.
1: Μεταξύ τους.
0: Πάντα μα πάντα βάζουμε κάποιον στη μέση για να μας λύσει απορίες.
1: Ωραία.
0: Αυτό το ρόλο σήμερα θα τον παίξει ο Υφυπουργός, δυστυχώς γι' αυτόν, ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Κύριε Καραγκούνη, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι να δούμε ποιος από τους δύο λέει τι. Για να δω.
1: Τώρα, τι σας ενδιαφέρει, εγώ και ο Σπύρος, τι λέμε, λοιπόν.
0: Σημασία έχει. Σημασία έχει.
1: Σας πούμε τα οικογενειακά μας εδώ πέρα.
0: Σωστό και αυτό. Άμα θέλετε, έχουμε πολλά. Αλλά θέλουμε 6-7 εκπομπές.
1: Λοιπόν.
0: Σημασία έχει το εξής. Το Πασόκ λέει ότι 35ωρο. Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Και 32 μπορούμε.
0: Και 32 μπορούμε. Για ποιο λόγο δεν το κάνουμε. Αλήθεια, για ποιο λόγο η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ναι, και για ποιο λόγο σας εκνευρίζει όλη αυτή η συζήτηση? Γιατί σας προκαλεί έναν εκνευρισμό εκεί στην κυβέρνηση?
2: Εκνευρισμό όχι, νομίζω, και σίγουρα όχι στην κυβέρνηση. Σίγουρα σε εκατοντάδες χιλιάδες, εν πω εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φαντάζομαι ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα περάσουν και τόσο καλά το τριήμερο. Διότι ξέρετε κάτι, για να πάμε λίγο τώρα στο ζήτημα. Όταν γίνεται μια πρόταση που δυνητικά αφορά τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων, για να μην πω εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι εκεί πέρα φαντάζομαι ότι στοχεύει η πρόταση, αν και επειδή υπάρχει τόση προχειρότητα στην πρόταση, ακριβώς δεν έχουμε καταλάβει που εξειδικεύει. Αρχικώς αρχίζουν και μάλλον και παίρνουν πίσω την πρόταση σιγά σιγά, διότι έχει διάφορα στάδια αυτή η υποχώρηση. Τώρα από ό,τι κατάλαβα, μιλάμε για επιχειρήσεις πάνω από 20 άτομα που παρέχουν διανοητική εργασία, δηλαδή οι οικοδόμοι και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα τεχνικά έργα, αυτοί, ας πούμε, να μην απολαύσουν το 32ωρο, υπό μία έννοια. Λέω εγώ, κάνω μια μικρή έτσι παρέμβαση στο ζήτημα αυτό. Και βεβαίως να είναι δικαίωμα του εργοδότη κτλ. Εντάξει, όλα αυτά, εγώ καταλαβαίνω το Πασόκ βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση δημοσκοπική, πείτε το όπως θέλετε. Και κάτι πρέπει να πετάξει, ένα πυροτέχνημα, ώστε μια επικοινωνιακή, τέλος πάντων, να πάρει μια επικοινωνιακή πρωτοβουλία, ώστε να ανακάψει τα ποσοστά. Όμως, όταν μιλάμε για μια πρόταση που ούτε είναι κοστολογημένη, ούτε την έχει συζητήσει με κανέναν κοινωνικό φορέα, εμείς για να κάνουμε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, κάναμε μια εκτεταμένη συζήτηση με τους εθνικούς και κοινωνικούς εταίρους και καταλήξαμε σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές, έχουν έρθει συλλογικές συμβάσεις που πραγματικά αυξάνουν πάρα πολύ τους μισθούς και καλυτερεύουν τους όρους εργασίας. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διαβούλευση. Εδώ έρχεται μια πρόταση, η οποία δεν τη διαβουλεύεται να κάνει το Πασόκ, και κυρίως και με κοινωνικούς εταίρους που πρόσθεται και τέλος πάντων είναι και κοντά στις απόψεις. Και βεβαίως χωρίς κανένα κόστος. Δηλαδή δεν λένε με ποια στοιχεία, με ποιες μελέτες έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση, η οποία προφανώς θα έχει τεράστιες επιπτώσεις, αν γινόταν δεκτή και μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, και στα ασφαλιστικά έσοδα και στη φορολογική βάση και στην πραγματική εικόνα της χώρας. Θα είχε δηλαδή πάρα πολλές τέτοιες συνέπειες. Σε μια εποχή που η εργασία και η αγορά της εργασίας έχει αλλάξει πλήρως, έτσι, να το θυμίσω αυτό. Αν γυρίσουμε πίσω στο 2019 και δούμε από πού ξεκινήσαμε, πού ήταν η ανεργία και πού είναι σήμερα, έχει πέσει 10 μονάδες η ανεργία. Έχουν δημιουργηθεί 570.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχει αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων που παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ, είναι πάνω από 63%.
0: Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, για να το πάμε λίγο ανάποδα, πόσο απέχει η χώρα μας από ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Δηλαδή, να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε ή για 7ωρη εργασία ή για τετραήμερη εργασία με 8 ώρες την ημέρα. Και το ρωτάω διότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει ήδη και έχουν μπει σε μια τέτοια διαδικασία, τουλάχιστον σκέψης,
1: υλοποίησης. Ναι, αλλά τετραήμερη με παραπάνω ώρες, όχι με 8 ώρες.
0: Ναι. Αυτό θέλω να μας πει ο κύριος Καραγκούνης. Γενικότερα, πόσο απέχει η χώρα μας από κάτι τέτοιο.
2: Σήμερα στην Ελλάδα ισχύει κανονικά η τετραήμερη εργασία. Μπορεί δηλαδή να επιλέξει κάποιος εργαζόμενος να δουλέψει 4 μέρες, βεβαίως με το 40ωρο, έτσι.
1: Ναι.
2: Απλά μπορεί να κάνει στην ουσία τη διευθέτηση του
1: χρόνου. Αυτό είναι διευθέτηση, ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα όμως.
2: Πολλές γυναίκες το επιλέγουν αυτό, την τετραήμερη εργασία. Γιατί? Για να μπορέσουν να συνδυάσουν και τον επαγγελματικό τους βίο και τον οικογενειακό τους βίο. Γι' αυτό οι ενεργείες στις γυναίκες, πέρα των προγραμμάτων που έχουμε εφαρμόσει, πέρα των κινήτρων που έχουμε δώσει, από 22% που ήταν το 19% έχει πέσει κάτω από 10% τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Επιλέγουν δηλαδή και την τετραήμερη εργασία. Βεβαίως έχουμε δώσει πολύ σημαντικά κίνητρα κι εμείς για να μπορέσει να μειωθεί η ενεργεία των γυναικών, η οποία έχει εκτοξευθεί. Οπότε τετραήμερη εργασία ως διευθύνση υπάρχει. Αυτό όμως το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά έχοντας και εγώ πλήρη γνώση της αγοράς, το πώς μπορέσαμε, επαναλαμβάνω, να μειώσουμε την ενεργεια και να αυξήσουμε τους μισθούς, θα σήμαινε ένα τεράστιο κόστος για τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε είτε πάρα πολύ κόσμο στην ενεργεια, δηλαδή θα επανερχόταν η ενεργεια, είτε θα έπρεπε να μειωθούν πάρα πολύ μισθοί.
1: Η ενεργεια γιατί θα επανερχόταν?
2: Γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μια επιχείρηση. Φανταστείτε, θα
1: βγάλει. Εννοείται, δεν θα μπορούσε. Συγγνώμη, αν γινόταν 7ωρο, δηλαδή πενθήμερο, άρα 35ωρο, γιατί?
2: Να σου το πω πολύ απλά. Εάν σήμερα μια επιχείρηση δουλεύει με 8 άτομα ή με 20, να πάρω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω κιόλας τι ακριβώς λένε, θα μας το πούνε τι λένε. 20. Και κάποια στιγμή έπρεπε να δουλέψουμε 25, γιατί θα βγαίνανε οι ώρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το κόστος εργασίας θα ανέβαινε πάρα πολύ εδώ. Για να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος επιχειρήσεις, μειώσαμε 5,9 ποσοστιαίες μονάδες ασφαλιστικές φορές, όπου μισή ποσοστιαία μονάδα αξίζει για το κράτος, κοστίζει το κράτος 400 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα σωστά δώσαμε σε επιχειρήσεις για να μπορούν να αυξήσουν τους μισθούς. Λέτε εσείς, έχετε μια επιχείρηση, κυρία Κασίμη, και έχετε ένα μεγάλο υψηλό κόστος μισθολογικό και μη μισθολογικό, πρέπει να πληρώσετε τις φορές κτλ. Εμείς ήρθαμε να σημειώσουμε αυτό το κόστος για να μπορέσει η επιχείρησή σας, κύριε Κασίμη, να δώσει 950 ευρώ κατώτατο το μισθό ή 1000 ευρώ κατώτατο το μισθό. Γιατί δεν θα βγαίνατε πέρα διαφορετικά. Ήρθαμε λοιπόν και σας μειώσαμε το κόστος. Τι λέει τώρα το ΠΑΣΟΚ? Όχι. Το κόστος που σου μείωνα εγώ τώρα και έχουμε φτάσει 5,9 ποσοστιαίες μονάδες 1η-1η-27 με τη μισή ακόμα μονάδα την οποία θα μειώσουμε, θα ανέβαζε το κόστος εργασίας πάρα πολύ, 25%-30%. Οπότε εσείς ή δεν θα βγαίνατε, οπότε ή θα αναγκαζόσασταν να πωλήσετε κόσμο, ή θα αναγκαζόσασταν για να βγουν οι βάρδιες, γιατί θα προσθέτετε και άλλο προσωπικό που έπρεπε να πληρώσετε 32 ώρες. Αυτό θα ανέβαζε τόσο πολύ το κόστος που αναγκαστικά θα μειώνατε τους μισθούς. Δεν θα έβγαινε διαφορετικά. Ή θα κλείνετε την επιχείρησή σας. Επειδή λοιπόν το θέμα της εργασίας και της ανεργίας δεν είναι τόσο εύκολο. Και μακάρι να λυνόταν με μια νομοθετική πρωτοβουλία. Και γιατί να μην εφαρμόσουμε το 30ωρο, γιατί να μείνουμε στο 32ωρο, λέω εγώ. Και δεν πάμε στο 28ωρο καλύτερα.
0: Εντάξει.
2: Εδώ λοιπόν το πράγμα.
0: Το αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν έχει
2: σοβαρότητα. Ναι. Φεύγει από τη σοβαρότητα. Και θα μπορούσε κάποιος να κάνει κριτική στην κυβέρνηση για όλα αυτά, εάν δεν είχε μειώσει τόσο πολύ την ενεργεία και δεν είχε αυξήσει τους μισθούς. Εκεί θα μπορούσε κάποιος να πει και η κυρία Κασίμη, αυτή η πολιτική που ακολουθείτε δεν οδηγεί πουθενά. Το αντίθετο. Εάν γυρίσουμε πίσω στο 19, που ήταν βεβαίως άλλες συνθήκες, το καταλαβαίνω, αλλά ήταν τραγική η ανεργία. Εγώ προσπαθώ να σας.
1: Το ΠΑΣΟΚ πάντως λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η παραγωγικότητα.
2: Ναι. Μπορεί να μας πει με ποια μελέτη το λέει αυτό, και δεύτερον, να μας απαντήσει στο κόστος εργασίας, πώς θα βγουν πέρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή και λόγω των οικονομικών, της οικονομικής κατάστασης. Είναι μια δύσκολη συγκυρία.
0: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσουκαλάς σας ακούει, και επειδή θα τον έχουμε αμέσως μετά, νομίζω ότι θα δώσει απαντήσεις σε αυτά.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Βεβαίως, να μας απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς, που είναι βεβαίως και εξαίρετος εργατολόγος και κανονίζει τα θέματα αυτά. Και φαντάζομαι θα συμμετείχε και στη διαμόρφωση αυτή τη πρόταση.
1: Και εγώ θέλω να πιστεύω.
2: Ναι, προφανώς.
1: Πάντως κάτι τέτοιο θυμάμαι.
2: Το ερώτημα που θέσετε στον κύριο Τσουκαλά είναι πάρα πολύ απλό. Έχετε μια επιχείρηση με 20 άτομα. Γιατί φαντάζομαι λέει για 20 άτομα, δεν ξέρω κιόλας, αλλά μας τα πούνε. Λοιπόν, και έχει ένα κόστος επιχείρηση συγκεκριμένο, χ ποσό. Εάν ανεβάσει αναγκαστικά, γιατί θα λείψουν τα εργατικά χέρια, όταν από το 40ωρο πάω στο 32ωρο, καταλαβαίνετε θα πρέπει να καλύψουν ακόμα κάποιες βάρδιες. Οπότε θα αυξηθεί το προσωπικό, το οποίο θα καλείται να πληρώσει ο εργοδότης για να βγει αυτή και μιλάμε, προσέξτε, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Πώς θα βγει το κόστος αυτό? Πώς λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν? Εδώ το ζήτημα είναι, έχει πολλές πτυχές.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ.
2: Ερχόμαστε εμείς με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και προστατεύουμε τους εργαζόμενους. Δηλαδή αυξάνουμε τους μισθούς τους ακριβώς γιατί δεν δηλωνόταν υπερορίες. Και γιατί δεν δηλωνόταν υπερορίες, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, γιατί εδώ καταλαβαίνω ότι οι επιχειρήσεις βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Εδώ εμείς τι κάνουμε? Εμείς προσπαθούμε πραγματικά να αυξήσουμε το εισόδημα των εργαζομένων. Πραγματικά να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις για να μπορούν να δίνουν αυτές τις αυξήσεις των μισθών.
0: Κύριε Καραγκούλη.
2: Αλλά τώρα μέτρα τα οποία κλείνω, που δεν έχουν κανένα κόστος, που τέλος πάντων λένε, μάλλον μέτρα που έχουν τεράστιο κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι και ακοστολόγητες όταν κατατίθενται τέτοιες προτάσεις, καλό είναι να τις κοιτάνε δύο και τρεις φορές περισσότερο πριν τις καταθέσουν στο δημόσιο διάλογο.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε
1: Καραγκούλη.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM για την έγκαιρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε ελάχιστα δευτερόλεπτα στον κύριο Τσουκαλά να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το 32-35ωρο, τέλος πάντων, όσες είναι. Να σας πω εν τω μεταξύ ότι κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφθούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψτε ξεχωριστές δράσεις και μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.
1: Ο Φόρτσα Παοκάρα, τερελό τρολάρισμα, ασπρόμαυρα λουλούδια, ασπρόμαυρο στεφάνι, κουφάλες, ο δικέφαλος ποτέ δεν θα πεθάνει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Να μην λέμε μόνο τα κόκκινα και τα πράσινα.
0: Έχουν πάρα πολλά μηνύματα για το, γιατί ο καθένας το λέει 32ωρο, 35ωρο, γιατί ο καθένας γράφει έναν διαφορετικό αριθμό και το έχει μεταφράσει έτσι. Έχει κάνει την ανάλυση του στο μήνυμά του και στο σχόλιο του. Πάμε στον κύριο Τσουκαλά.
1: Εννοείται. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Καραγκούνη.
2: Δεν ακούσα, όχι, δεν τον άκουσα, αλλά ξέρω τις θέσεις της κυβέρνησης. Έχω ακούσει την κυρία Κεραμέως.
1: Το κόστος, λέει ο κύριος Καραγκούνης, γενικότερα.
0: Και σε ποια μελέτη βασίζεται η πρότασή σας?
2: Οι ίδιοι που είναι και η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση έχουν δει τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, στην Ισλανδία, στην Πολωνία.
1: Διαφωτίστε
2: μας. Τα γνωρίζουν, ναι.
1: Διαφωτίστε μας, κύριε Καραγκούνη.
2: Εγώ θέλω να καταλάβω. Ο κύριος Καραγκούνης σε ένα νέο άνθρωπο προς τον τούχο, ο οποίος είναι αναλυτής δεδομένων, είναι εργαζόμενος σε ένα τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, είναι σε ένα λογιστήριο της οικονομικής διεύθυνσης, σε ένα τμήμα marketing ή τμήμα διοικητικής υποστήριξης, και ο οποίος λόγω λανθασμένης οργάνωσης εργασίας του, ενώ μπορεί να είναι αποδοτικός και με λιγότερες ώρες, χάνει και σπαταλά το παρόν του και ενδεχομένως το μέλλον του. Τι έχει να πει ο κ. Καραγκούνης? Δεν γνωρίζει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πενετικά προγράμματα τα οποία δείξανε ότι και μειώθηκε, σε αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
2: Μετά τη λήξη του προγράμματος, το 92% των εταιριών συνέχισε την εφαρμογή, ενώ καταγράφηκε μείωση εξουδένωσης 71%, των ημερών ασθενείς 65%, χωρίς καμία αρνητική επίπτωση στα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Μετά ξεκίνησε νέο. Πάμε τώρα στην Ισλανδία.
1: Δεν έχουμε την ίδια οικονομία όμως με αυτές τις χώρες, κύριε Τσουκαλά.
2: Προσέξτε.
1: Και ούτε και όταν, και όταν στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, μισό λεπτάκι, και όταν στη Βρετανία μιλούμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάμε για.
0: Είναι
1: τελείως διαφορετικές. Δεν είναι. Δεν
0: το
1: είναι.
0: Ακριβώς.
2: Εμείς εξηγήσαμε ότι αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή απευθύνεται σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, όπου υπάρχουν εργασίες έντασης διανοίας και όχι έντασης εργασίας. Είμαστε σαφέστατοι. Προφανώς και αυτό θα γίνει, θα εμπλουτίζεται ταυτόχρονα με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ποιο είναι όμως το παράδοξο? Ακούω τον κύριο Καφούνη, εκπρόσωπο των επιχειρηματιών, και λέει: ενδιαφέρον, έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, συμφωνούμε σε εκείνο, συμφωνούμε σε ενδιαφέρον. Ακούω το υπόλοιπο επιχειρήν που λέει: να το δούμε, πού μπορεί να γίνει. Μόνο η κυβέρνηση, σαν να της έκανε κάτι φοβερό. Αντανακλαστικά, όπου η συζήτηση από την ευελιξία περνά στην παραγωγικότητα, την πιάνει αλλεργία. Ξέρετε τι έγινε σαφές? Ότι έχει ένα παράδειγμα η κυβέρνηση της Ελλάδας, τη Βουλγαρία. Δεν θέλει να γίνουμε Ευρώπη. Δεν θέλει να έχουμε επιχειρήσεις που μπορεί να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Δεν θέλει να ενσωματώσουμε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θέλει μεταρρυθμίσεις. Δεν θέλει προσβασιμότητα στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των επιχειρήσεών μας, των μικρομεσαίων, για να μεγαλώσουν. Τι θέλει? Μικρές αναρχές να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χρήμα, αλλά να μπορούν να επιβιώνουν μόνο και μόνο μέσα από τους χαμηλούς μισθούς και τα πολύ μεγάλα ωράρια.
1: Ερώτηση.
2: Είναι το μοντέλο.
0: Ναι. Ερώτηση. Είναι το ίδιο.
2: Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε σχέση με την Ευρώπη?
0: Επειδή η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και στοιχεία και από τη Eurostat. Πόσο δουλεύει, δηλαδή, πόσο είναι το μεσόωρο την εβδομάδα που δουλεύει?
2: 36 ώρες και σε εμάς 39,8.
0: 36 ώρες.
2: Και η παραγωγικότητα της εργασίας. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει.
0: Το 32 κάτι είναι στην Ολλανδία, δεν κάνω λάθος. Το μικρότερο, ναι.
2: Ολλανδία. Νομίζω ότι δεν είναι μια χώρα που δεν περνάνε καλά οι εργαζομένοι, οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά. Νομίζω ότι δεν είναι αυτή η εικόνα της Ολλανδίας. Αλλά μεταξύ Ολλανδίας, που είναι και διάμεσα, και Βουλγαρίας, ο κύριος Καραγκούνης επιλέγει Βουλγαρία. Το έχουμε καταλάβει.
1: Μα τώρα, κύριε Τσουκαλά, ποιος ασθενής δεν θέλει την υγεία του? Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει και κάτι δεύτερο. Ωραία, μισό λεπτό.
2: Μόλις μπαίνει η κουβέντα σε μεταρρυθμίσεις, σε εξυγχρονισμό της οικονομίας, εκείνη τη λέει όχι.
1: Ερώτηση.
2: Εμείς θέλουμε όπως είναι τώρα τα πράγματα. Αλλά δώστε μου μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Η παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα μας με τα 13 ώρα και την εξαήμερη. Πού είναι, έχετε δει? Στο 52% του μέσου όρου της Ευρωζώνης και στο 57% της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ερώτηση σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Κουραγή στην παραγωγικότητα της εργασίας. Φταίνει οι εργαζόμενοι που δεν δουλεύουνε? Όχι, δουλεύουν και πολλοί από όλους. Άρα τι φταίει? Αυτό έχει απασχολήσει την κυρία Κεραμέως, που έκανε σαν να μην γνωρίζει τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ γνωρίζει πολύ καλά, δεν είναι. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι η γυναίκα δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Γνωρίζει. Συνειδητά επιλέγουν ένα άλλο μοντέλο τη φτηνή απασχόληση, τη ευελιξία μια μη παραγωγική Ελλάδα, το μοντέλο Μητσοτάκη. Το μοντέλο των πολιτών.
1: Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, μια πάρα πολύ σύντομη απάντηση στο εξής ερώτημα. Εάν την επομένη των εκλογών είσαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση, το Πασόκ, πει ο ελληνικός λαός, θέλουμε να κυβερνήσει το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα έχετε εφαρμόσει αυτό το σύστημα, τις 35-32,5 ώρες?
2: Εμείς θα ανοίγουμε το διάλογο τώρα, ακριβώς ώστε να είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε άμεσα προγράμματα μέσω φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που μπορεί αυτό να γίνει άμεσα, ακριβώς για να δούμε και εδώ πώς λειτουργεί. Αλλά εμείς ταυτόχρονα έχουμε βάλει και έναν εθνικό στόχο, ξέρετε, τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς η παραγωγικότητα της εργασίας θα ανέβει σε μια δεκαετία από το 56 που είναι σήμερα κατά μέσο όρο, 52 συν 57 Ευρωζώνη, Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 75%. Yes. Άρα εμείς θα πάμε να υπηρετήσουμε αυτόν τον στόχο. Πώς θα αλλάξουμε την οικονομία μας, θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο για να αλλάξουμε τις συνθήκες εργασίας. Αυτό όμως που θα κάνουμε άμεσα τι είναι? Να αλλάξουμε προφανώς τα νομοθετήματα, τα οποία είναι βαθιά ανεπίκαιρα πουθενά στην Ευρώπη. Έχουμε γίνει περίγελος της Ευρώπης των 13 ώρων και των 6 ημέρων.
0: Άρα εσείς λέτε 35, καταρχάς να το ξεκαθαρίσουμε και κλείνουμε, 32 ή 35 ώρες?
2: Είναι διαφορετικών ειδών προγράμματα. Υπάρχουν προγράμματα που μπορεί να είναι τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση υποδοχών, το οποίο είναι το μοντέλο 100% αμοιβή, 80% χρόνος, 100% παραγωγικότητα. Υπάρχουν και προγράμματα που μπορεί να είναι πιο μικρή μείωση ώρων και να φτάνει 35 ώρες. Όλα αυτά σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις θα προχωρήσουμε να τα κάνουμε την επόμενη μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αλλά πάντα με γνώμονα ποιες είναι προφανώς κάθε φορά οι δυνατότητες της αγοράς. Εμείς δεν λέμε ότι αύριο το πρωί σε κάθε επιχείρηση. Δηλαδή, άκουγα την κυρία Κεραμέως και έφερε το μανάδικο, σαν παράδειγμα. Μα προφανώς δεν εννοούμε το μανάδικο. Όταν λέμε επιχειρήσεις έντασης διανοίας και όχι εργασίας, θέλει να υποτιμήσει την νοημοσύνη των πολιτών η κυρία Κεραμέως. Και θέλει να δημιουργήσει και μηχανισμούς κοινωνικού αυτοματισμού να φέρει εργαζόμενους απέναντι σε εργαζόμενους. Επιχειρήσεις απέναντι σε εργαζόμενους. Εμείς αντιπαραθέτουμε την ανάγκη για ένα νέο εθνικό παραγωγικό συμβόλαιο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου.
0: Ελπίζω να έβγαλε
1: την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Ελπίζω να έβγαλε άκρη, Σπύρο.
1: Ναι, θα πάμε σε διαβούλευση μετά τις εκλογές.
0: Ωραία.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, καλημέρα.
3: Real FM.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης? Είστε...
5: Η ώρα είναι 8.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: FM.
1: Από τον Real FM στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδόνος από τη συμβολή της με την Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά και από Φάληρο προς Άλιμο. Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή το έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων οι σταθμοί του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης με ταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο.
2: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
3: New York. New York, New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
2: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Έχει 67 βαθμούς, με τον δεύτερο ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 61 και τον τρίτο Ολυμπιακό να έχει επίσης 61 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Happy birthday to you.
6: Θες πει
5: Happy birthday to you.
6: نفذت القوات البحرية عملية زوغرافيا.
5: Happy birthday, happy birthday.
6: Αμαλία, αμαλιούσκα για.
5: Happy birthday to
7: όταν κυκλοφορείτε.
8: Έχω δυο καρούμπαλα. Το να δω τα λοκί. Καλώς στην Αμερική.
6: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
8: Να

0: Άρη, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
1: Τι ζεις, τα καλύτερα ζεις.
0: Όντως.
1: Χρόνια πολλά, πουλάκι μου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Να σε χαιρόμαστε.
0: Να με χαίρεστε, Ισπάκο μου. Να σε καλά. Όλοι, ευχαριστώ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα χρόνο μεγαλύτερη. Ένα χρόνο σοφότερη. Λέμε τώρα.
1: Αυτό κυρίως.
0: Αυτό κυρίως. Πατήσαμε τα 54, παρακαλώ. Όχι τα 74 που έκανε, τα 54 πατήσαμε. Εντάξει, να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ τον Ιωσήφ έτσι πάντα που με γιορτάζει.
1: Άμα δεν σε γιορτάσω,
0: και δεν είσαι και καλά σήμερα, έχεις και τα λουμπάγκα σου. Αντί για μένα, έχεις εσύ τα λουμπάγκα.
1: Αυτό που το πας. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας λοιπόν που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τη χαιρόμαστε και να χαίρετε την οικογένειά της. Να είσαι γερή.
0: Ευχαριστώ αγάπη μου. Και,
1: και χαρούμενη να τους χαίρεσαι όλους.
0: Και να χαίρομαι, μάλλον είμαι χαρούμενη που έχω και τέτοιους φίλους σαν τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Να το ξέρετε. Αυτό είναι από τις στιγμές εκείνες που λες και είδες πως έφερε η τύχη.
1: Τι δώρο της έφερε η ζωή.
0: Τι δώρο είναι αυτό.
1: Γι' αυτό αναρωτιέται δηλαδή από τότε που είχε βρεθεί εδώ στον Real FM.
0: Ναι. Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω. Ακριβώς.
1: Τι ζει. Τι ζει. Καλά, τώρα θα αρχίσουν να έρχονται βροχή οι ευχές.
0: Ναι, εντάξει, να είναι καλά ο κόσμος.
1: Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται βροχή οι ευχές. Στέλνει ευχές ήδη ο Νικόλας ο Σάντσης. Να σε καλά, Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστώ, παιδιά.
1: Στέλνει ευχές ο Δημήτρης, στέλνει ευχές η Μαρία. Στέλνει ευχές.
2: Και ο παππούς!
0: Σίγουρα, παππού, σίγουρα.
1: Έχεις τις καλύτερες ευχές και του παππού για τα γενέθλια.
0: Ο Κώστας λέει, όχι ρε φίλε, γεννήθηκε, δεν φύτρωσε.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πεις και έτσι.
0: Πολύχρωμη και τυχισμένη, λέει, να σε καλά, να σε καλά. Κώστα μου, πολύ ωραίο.
1: Η εορτάζουσα λοιπόν Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και πονεμένος γιατί έχει λουμπάγκα. Πραγματικά πονάει η μέση του ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Που εγώ του είπα να μην έρθει σήμερα, γιατί έχει πρόβλημα τώρα πέρα.
1: Δεν μπορούσα να μην έρθω
0: αλλά
1: σήμερα να σταθήσω.
0: Ήθελα να με γιορτάσει το φιλαράκι μου στο άλλο
1: σου,
0: μικρόφωνο.
1: Στα γενέθλιά σου.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Χρόνια πολλά.
1: Στη συνέχεια θα κάνουμε και μια ανάλυση των γενεθλίων.
0: Είναι ο Δήμος, λέει, πώς να αντέξει μπάμπο, γιατί δεν παίρνει τα τσουκάλια να βγει προώρη. Φτάνει, γεράσατε.
1: Και ήταν και νωρίτερα εδώ ο Κώστας ο τσουκάλας στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μας ακούει να σου στείλει κάτι, ένα προσχέδιο ρε παιδί μου, να ετοιμάζεσαι. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο adrialfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι ωραία που ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα.
0: Θα μας τρελάνει και ο καιρός.
1: Καλά, ότι έχει τρελαθεί ο καιρός είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Παιδιά, μιλάμε για αλλαγές από τη μία ημέρα στην άλλη που έχουν να συμβούν δεκαετίες ολόκληρες. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον 70 χρόνια είχαμε να δούμε.
0: Από το 44 λέει πιο κρύα Πρωτομαγιά. Έτσι ναι. Άκουσα, αν άκουσα σωστά.
1: Και χιόνια
0: στην
1: και
0: Πάρνηθα.
1: Κρύο.
0: Χιόνι στην Πάρνηθα κανονικά. Τόστρωσα 10 εκατοστά και. Καλά στην Αράχοβα, στα Καλάβρια, με κανονικό χιόνι. Παιδιά, λέγανε. Καλή χρονιά λέγανε εκεί σε αυτές τις περιοχές.
1: Παιδί μου, πήγανε οι άνθρωποι για να πιάσουν το Μάη. Και αντί να πιάσουν το Μάη, έφτιαχναν λέει χιονάνθρωπο. Άκου, άκου εδώ.
4: Θέλαμε να ανέβουμε πάνω, να δούμε λίγο χιόνι αρχές Μαΐου, κάτι που μπορεί να μην ξαναζήσουμε ποτέ. Αλλά έχει και το τελεφερή και είναι κλειστό.
5: Δεν είχα δει χιόνι το χειμώνα, δεν περίμενα το Μάιο.
6: Ήρθαμε για ανοιξιάτικες διακοπές, είδαμε το χιόνι, μια χαρά.
7: Εμείς είμαστε με το σύζυγο από στενή Ιβλίας. Εκεί έχει πάρα πολύ χιόνι. Δεν είδαμε χιόνι εκεί, το είδαμε εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
8: Μάη δηλαδή, αντί να κάνουν το στεφάνι της Πρωτομαγιάς, έκαναν χιονάνθρωπο.
0: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό.
1: Σημεία των καιρών.
0: Σημεία των καιρών και κρύο πολύ. Έκανε ψύχρα πραγματικά. Και τζάκι και καλοριφέρ κανονικά. Εντάξει, αλλάζει ο καιρός από σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και μετά την Πέμπτη, τριαντάρια.
1: Έρχονται, λέει, παιδιά, τριαντάρια το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, από την Πέμπτη και μετά, σταδιακά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει τριαντάρια, έτσι, εδώ και εδώ.
1: Σε κάποιες περιοχές, εδώ πέρα, λέει, 28-29 βαθμούς,
0: 30...
1: θα τους πατήσουν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά αν φανταστείς ότι έπεσε η θερμοκρασία στους 15, 14, 13.
0: 19.
1: Μιλάμε για τις μέγιστες τώρα.
0: Α, τις μέγιστες, λες, ναι. Και το πρωί 8 σήμερα.
1: Ναι, ναι. Αν πάμε τώρα 29 και 30, όπως λένε λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο, μιλάμε για την απόλυτη τρέλα.
0: Τρέλα.
1: Σαν αυτή την τρέλα που κάνει γενικά σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Παγκοσμίως βασιλεύει η τρέλα πλέον. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα παίζει με κάρτες από το Uno. Το παιχνίδι Uno. Βγάζει φωτογραφίες και στέλνει μήνυμα στους Ιρανούς με κάρτες από το Uno και τους λέει: παιδιά, εγώ έχω όλα τα χαρτιά, οπότε εγώ κάνω παιχνίδι.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτό έχω να πω μόνο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κάτσε να πω και μια καλημέρα στη μανούλα μου που μας ακούει.
1: Καλημέρα, να τη χαίρεστε.
0: Εντάξει, τώρα τι να πω. Τώρα εντάξει, ξέρεις, οι ευχές της μάνας είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Εντάξει, λέει και τα δικά της συγκινητικά. Ας μη συγκινηθώ, είμαι και ευσυγκίνητη. Θα τα πούμε μετά, μανούλα, το απόγευμα, το βράδυ.
1: Να τη χαίρεστε, κυρία Κοστούλα, χρόνια της πολλά. Έχεις χρόνια πολλά και από το μικρό σου φίλο τον Ορέστη. Χρόνια πολλά, Αμαλία, λέει.
0: Να
1: είσαι
0: καλά.
1: Πάντα γερή με πάρα πολλά χαμόγελα.
0: Να είσαι καλά, Ορέστη μου.
1: Καλημέρα και στη Σόφη.
0: Και στη Σόφη. Ευχαριστώ, Σόφη μου. Σα ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Σόφη. Και ο Τάσος από το γυμναστήριο, Αμαλία, μου λέει χρόνια σου πολλά. Χρόνια καλά, χρόνια χαρούμενα.
0: Έτσι, αυτό είναι. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Ρε, τι γίνεται με τις ευχές σήμερα, έχω πέρασει σήμερα, τέλος.
1: Λο, παιδί μου,
0: να
1: έχουν...
0: φας τα λυσακά σου.
1: Στέλνουνε όλοι ευχές, δεν βλέπεις εδώ πέρα βροχή, τα μηνύματα, έρχεται το ένα μετά το άλλο. Στέλνει, να τώρα, κοίτα εδώ και ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Και ποιος άλλος
0: ο
1: είναι,
0: Χριστάρας.
1: Και ο Νίκος και ο Κώστας και ο Πάνος. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστεί πάρα πολύ για τις ευχές, στέλνει ευχές.
2: Και ο παππούς.
0: Λοιπόν, να πω, ξέρεις, είναι, ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραίο να σου στέλνω ευχές. Άνθρωποι που απλώς μας ακούνε εδώ στο ραδιόφωνο και ξέρεις, δεν σε έχουν δει και ποτέ. Και να λένε και ευχές να είναι μέσα από την καρδιά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και την Ιωάννα και ποιον, και τον Δημήτρη, άλλον Δημήτρη. Πάρα πολλές ευχές.
1: Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
0: Ναι. Happy birthday to you, darling, λέει ο Χριστάρας.
1: Το λέει όπως το έλεγε ο Παράβας, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Happy birthday to you, darling.
1: Θα επανέλθουμε στα χαρμόσυνα γεγονότα της ημέρας.
0: Ευχαριστώ και τον Σεραφείο τον Κοτρότσο που μας άκουσε και στέλνει τις ευχές.
1: Καλημέρα, Σεραφείο. Καλημέρα, φίλε. Θα επανέλθουμε λοιπόν στα γενέθλια της κυρίας Αμαλίας για να της εξηγήσουμε και ορισμένα πράγματα, να καταλάβει δηλαδή το νόημα της ζωής, το βαθύτερο.
0: Oh.
1: Γιατί ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο σκοπός μας, τι πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια του βίου μας και ποια είναι η κατάληξη, ποιος είναι ο προορισμός.
0: Αυτά λες και ο Κοντζίδας λέει: χρόνια πολλά σου εύχομαι, κυρία Αμαλία. Με κάψουλες και εκδρομές και στα νεκροταφεία. Βλέπεις τι κάνεις τώρα. Με δουλεύει ο κόσμος.
1: Ναι, εμένα περιμένανε.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και ο Ιμάντα από τη Δαμασκό. Από τη Συρία.
0: Να είναι καλά.
1: Μήνυμα.
0: Να είναι καλά το. Τι να πω.
1: Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα,
0: πολύ.
1: Λέει στην κυρία Αμαλία. Υγεία, επιτυχίες και πολλά χαμόγελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματ. Να είσαι καλά. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το εορταστικό κλίμα, αλλά θα τα πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία. Εδώ έχουμε τώρα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έχουμε εξαγγελίες.
0: Το θα.
1: Ναι, όπως κατάλαβες. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει αρχίσει και προετοιμάζεται για τις εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο. Μπορεί νωρίτερα. Πάντως έχουμε μπει επί της ουσίας σε προεκλογική περίοδο. Και οι πολιτικοί έχουν βάλει μπροστά τις μηχανές και αρχίσουν να ξεδιπλώνουν την άποψη που έχουν για τα πράγματα και τις πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν. Έτσι κάνει εδώ και ο φίλος μας.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο πολιτικός ο οποίος έχει ξεκινήσει τόσο νωρίς την προεκλογική περίοδο? Πείτε μας, παιδιά, στο στούντιο atrialfm.gr. Ποιος είναι ο θα. Και επειδή πολλοί θα μπορούσαν να είναι, δηλαδή αυτό το θα.
0: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, δεν έχουν μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιο να πρωτοπώ.
1: Μα και εγώ γι' αυτό το σκέφτηκα λοιπόν, ότι θα τους μπερδέψουμε.
0: Έτσι.
1: Γιατί η απάντηση θα μπορούσε να είναι για πάρα μα πάρα πολλούς.
0: Άντε να μας πουν οι ακρότες, ποιος είναι ο πολιτικός που έτσι που λέει θα.
1: πάμε να πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά.
0: Άντε.
1: Εσύ, να πάρ' το χαρτί σου, παιδί μου, τι μας έχεις ετοιμάσει εδώ πέρα. Για πες μου τώρα, ποιο είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, να πάμε για αυτές τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά τον ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση. Το είχε πει ο κ. Θοδωρικάκος για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα μπει πλαφόν στο ποσό που θα πληρώνει στο συνολικό. 30 με 50% δεν θα μπορεί να είναι παραπάνω. Και αυτό είναι χωρίς όμως να υπάρχει εγγύηση. Έτσι, δεν είναι ένα δάνειο που έχεις βάλει εγγύηση στο σπίτι σου ή κάτι άλλο. Χωρίς εξασφαλίσεις. Είναι δάνεια ως 100.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια δάνεια και μάλιστα κόκκινα, καταναλωτικά μικρά, τα οποία όμως ένας άνθρωπος πήρε 10.000 και φτάνει, συγγνώμη, και δεν μου έρχεται να αυτερίσω, και φτάνει να το πληρώνει 80, 70 και 100. Άρα αυτό μπαίνει ένα τέλος σε όλο αυτό και θα μπορεί να είναι, δηλαδή μπαίνει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να φτάσει το ποσό που θα αποπληρώσεις. Θα είναι το πλαφόν μεταξύ 30 και 50%. Δεν θα έχει όμως το μέτρο αναδρομική ισχύ. Και εγώ επικοινώνησα με τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Θοδωρικάκο, το βράδυ και τον ρωτούσα για αυτό το θέμα. Γιατί μου είπε ο Ιωσήφ, κάπου διάβασα για την αναδρομική ισχύ. Ο Ιωσήφ μου λέει, όχι, δεν θα ισχύσει. Και είχε δίκιο ο Ιωσήφ, για να τα λέμε κιόλα. Και μου είπε, ναι, δεν μπορεί να ισχύσει. Γιατί μου λέει, μετά από πότε θα ισχύσει. Και οι προηγούμενοι, και εκεί μου λέει, θα δημιουργηθεί ένα μπάχαλο. Και οπότε θα ισχύσει για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων, το ξεκαθαρίζουμε, για τις καινούργιες συμβάσεις δανείων καταναλωτικών και χωρίς εξασφαλίσεις δανείων. Και μάλιστα θα μπορεί κάποιος να κυρώσει τη σύμβαση μέσα σε 14 μέρες. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί υπέγραφες μια σύμβαση, ξέρεις, μετά έλεγες, ρε παιδί μου, να το ξανασκεφτώ, μήπως είναι τελικά δεν μπορώ να. Κάτι τυχαίνει, το ξανασκέφτεσαι και δεν μπορούσες να την ακυρώσεις. Τώρα, εντός 14 ημερών, θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση ενός τέτοιου δανείου. Και αυτό σημαντικό.
1: Απλά όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, αυτό αφορά τις νέες συμφωνίες, ναι, οι οποίες θα γίνουν. Μπαίνει ένα τέλος λοιπόν στην αυθαιρεσία με τις έξτρα χρεώσεις από την πλευρά των τραπεζών. Δεν περιλαμβάνει όμως τα παλαιότερα δάνεια, δεν έχει δηλαδή αναδρομική ισχύ. Και οι δανειολήπτες σε αυτή την κατηγορία λένε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει και για εκείνους. Και από νομικούς άκουσα ότι θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα, ναι, και για τα παλαιότερα δάνεια.
0: Δεν θα γίνει πάντως, να το ξέρεις ο Ιωσήφ, γιατί μίλησα, δεν θα γίνει, γιατί σου λέει πώς να το κάνουμε. Τι να βάλουμε ως, ρε παιδί μου, ως χρονικό. Από πού να ξεκινήσουμε ως χρονικό ορίζοντα. Θα δημιουργηθούν θέματα. Άρα πάμε για ό,τι καινούργια υπογραφή από εδώ και στο εξής.
1: Και έχουμε και αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Άκουσα για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος λέει ότι επί της ουσίας αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Δεν
1: δηλαδή ότι
0: έτσι
1: η κυβέρνηση εφαρμόζει μια ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Εν μέρει ο κ. Τσουκαλάς θα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα, ο Κώστας, και είναι έτσι. Όμως δεν έπρεπε να γίνει. Ακόμα εγώ λέω ότι είναι έτσι. Από το Υπουργείο λένε ναι. Δηλαδή γιατί δεν λένε ότι γίνεται και ένα καλό και ότι ορίζουμε και το πλαφόν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 100, 80, 70, το λέμε 30 με 50. Γιατί δεν λένε ότι ήταν καλό και έγινε. Εγώ θα συμφωνήσω αυτό. Καλά κάνει η αντιπολίτευση και κρίνει και αυτός είναι ο ρόλος της. Αλλά όταν γίνεται κάτι καλό, ας είμαστε όλοι μαζί στο καλό και να πούμε και τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας και ότι τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Αλλά ότι είναι καλό, είναι καλό. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Καλό, ότι είναι θετικό.
0: Αυτό, μέχρι εκεί.
1: Α, έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά με το κουιζάκι. Ναι. Καλημέρα, Άρτεμις. Ναι, ο Δημήτρης έχει δίκιο. Ο σύζυγος κάτι κερδίζει. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή τι, αλλά σίγουρα το έχει βρει. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος λέει: μένει γύρω στο γιου ζωγράφια. Σωστή και η δική σου απάντηση, αγαπητέ φίλε. Όπως και του Κωνσταντίνου, ο οποίος μας ακούει στην Στουτγκάρδη. Σωστός, Κωνσταντίνε. Ο Γιάννης στη Δανία λέει: ο Πολάκης, πείτε γρήγορα, λέει, γιατί θέλω να πάω στη δουλειά. Άκουσε το λίγο καλύτερα, βρε Γιάννη. Ειδικά το τελευταίο θα, εκεί πέρα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Καλημέρα στον Κοντζίλα, σωστός.
0: Μάνο μου, μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το γνωρίζω, αλλά ότι το δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών είναι ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν την είχαμε υιοθετήσει. Την υιοθετούμε. Αυτό λέω. Μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το ξέρω. Εγώ το πιστεύω αυτό που λες γιατί το άκουσα. Αλλά λέω ότι όταν γίνεται κάτι καλό, έστω και αν αργήσαμε και αν είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ας πούμε ότι είναι κάτι καλό. Μέχρι εκεί.
1: Καλημέρα και στον Κωστή, ο οποίος μας ακούει στην Κωνσταντσα. Όσες ευχές απλόχερα οι άλλοι θα σου, ναι, πούνε, ωραία, εγώ απλά θα ευχηθώ αληθινές να βγούνε.
0: Ευχαριστώ, Κωστή μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
1: Καλημέρα και σαν real blogger, αλλά ναι λέει, αλλά να πούμε κάτι και για τα τοκογλυφικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών κάποια στιγμή. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παντελή. Ναι, Παντελή, το βρήκες. Αυτό ακριβώς είναι που περιγράφεις το μήνυμά σου. Κοίτα που οι περισσότεροι δίνουν σωστές απαντήσεις.
0: Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχής αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες εξελίξεις, εκεί όπου ο Τραμπ ετοιμάζεται να ξεκινήσει την επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο αποκλεισμός και αυτό έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα στην ενεργειακή αγορά. Μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για τα καύσιμα.
0: Ναι, και το ξέρετε, όταν το λένε οικονομολόγοι, το λέμε εμείς, όταν βάζουμε βενζίνη που βλέπουμε πια ότι έχει εκτιναχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν το λένε όμως οι CEO και τα στελέχη, ανώτατα στελέχη των ενεργειακών κολοσσών, εκεί αρχίζει το θέμα. Και εκεί νομίζω ένας από αυτούς, νομίζω ότι είναι από το ανώτατο στέλεχος της ExxonMobil, όχι τυχαίος, αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, τι λέει, ότι για πολύ λίγο ακόμα φτάνουν, υπάρχουν
1: τα
0: αποθέματα. Συγγνώμη, υπάρχουν τα αποθέματα και θα αρχίσουν οι ελλείψεις. Χτύπησε το καμπανάκι και το έχει χτυπήσει και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να πω πια ο ένας μετά τον άλλον, οικονομολόγοι, αναλυτές, αλλά και στελέχοι επιχειρήσεων και οικονομικών οργανισμών, τι λένε, ότι μέχρι τώρα είχαμε επάρκεια. Αρχίζουν τώρα και στερεύουν τα αποθέματα. Και αυτό σημαίνει περαιτέρω εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
1: Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε, το βιώνουμε, το βλέπουμε και στην τιμή της Αντλίας, όπου ήδη είναι ανεβασμένη και η τιμή της αμόλυβδης, αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Ταυτόχρονα λέει το Ιράν μειώνει και εκείνο την παραγωγή του. Γιατί επειδή δεν μπορεί να εξάγει τις ποσότητες τις οποίες παράγει, δεν έχει και τόσους χώρους αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μειώσει και εκείνο την παραγωγή του, με ό,τι συνεπάγεται οικονομικά αυτό και για το Ιράν. Το μάρμαρο βέβαια πληρώνουν οι πολίτες. Οι πολίτες και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίοι σε πρώτη φάση τουλάχιστον περιορίζουν τις ποσότητες που βάζουν στα οχήματά τους.
3: Βενζίνη βάζουμε 5 ευρώ, 4 ευρώ για το μηχανάκι. Τα μάξι είναι παροπλισμένο, παιδιά. Μηχανάκι και τα απαραίτητα. Και άμα είναι πιο μακριά, δεν πάμε. Είμαι κανένα γνωστό άμα έχει αυτοκίνητο.
9: Αυτοκίνητο έχετε?
10: Έχω, αλλά το έχω βγάλει την μπαταρία. Δεν συμφέρει. Μηχανάκι και πάλι μηχανάκι.
11: Όσο έβαζα, βάζω ένα 20άρικο, αλλά επειδή έχω μηχανή, μια φορά τις 15 μέρες το χρησιμοποιώ. Έτσι όπως πάντα πράγματα, άμα φτάσουμε 2,5 να λέμε αχ, τι ωραία που είναι.
1: Λοιπόν,
0: γαϊδουράκια, παιδιά. Γαϊδουράκια, μουλάρια, αλογάκια, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω. Ναι, να σου πω, Ιωσήφ, εγώ επειδή βάζω, το ξέρεις, κυκλοφορώ και κάνω και χιλιόμετρα. Πλέον, κάθε εβδομάδα θέλω 30 ευρώ παραπάνω βενζίνη σε σχέση με αυτό που έβαζα πριν από 1,5 και 2 μήνες. Το λέω γιατί βάζω. Παιδιά, 30 ευρώ είναι 320-130 ευρώ το μήνα παραπάνω. Δεν είναι λίγο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Μιλάω για έναν. Δεν έχω μόνο αυτοκίνητο, έχει και ο Γιάννης. Θέλω να πω ότι βάλτε το ποσό τα παραπάνω που θέλει η Κωνσταντίνα, η κόρη μου και ο άντρας μου. Πόσο βγαίνει? Είναι ένας μισθός.
1: Έτσι είναι. Οι τιμές που είδα εγώ σήμερα τουλάχιστον, αμαλία στην Κηφισία, στην Αμόλυβδη ήταν η πιο φτηνή 2,029. Υπήρχε πρατήριο με 2,059 και πρατήριο με 2,089.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Το ντίζελ ήταν στο 1,799.
0: Ήταν πιο κάτω από την αμόλυβδη. Λίγο πιο κάτω.
1: Κρατιέται ακόμα.
0: Είναι λόγω της
1: επιδότησης στο ντίζελ. Η αμόλυβδη όμως έχει φτάσει μέχρι και 2,089 σήμερα το πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Αγγελική. Ο πολιτικός λέει με το θα είναι ο Χάρη Κλίν. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κάτσε να τον ρίξουμε άλλη μια φορά έτσι για να τον ευχαριστηθούμε.
0: Ναι, ναι.
12: Θα.
1: Έχουμε χορτάσει θάλασσα σε αυτή τη χώρα.
0: Τα έχουμε φάει με το κουτάλι.
1: Χρόνια και χρόνια.
0: Θα.
1: Από θα άλλο τίποτα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσανε.

0: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανία.

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
6: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr.
8: Το FM στους 103,3.
9: Αντέχει.

0: άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24-939.
4: Ώστε να βγαίνει ναχτή παλιό στο ψυχή.
1: Λατό FM στους 103,3. Στους 97,8.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με το κορίτσι μας σήμερα να έχει γενέθλια.
1: Καλή, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα, τι ζω.
0: Αυτή η ατάκα έχει γράψει ιστορία, έτσι.
2: Ναι.
0: Είναι μια ατάκα όταν γράφαμε τρέιλερ για την εκπομπή και είχε πάθει ένα σοκ με αυτά τα οποία έπρεπε να πει και να τραγουδήσει. Και είναι... της βγήκε έτσι αυθόρμητα.
2: Ναι, οπότε το έβαλε μέσα στο τρέιλερ ο Ιωσήφης.
0: Είναι από τα backstage που λέμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μηνύματα σχετικά με τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Η Χρυσάνθη στέλνει μήνυμα και λέει σήμερα στο Καματερό 2,10 η τιμή της αμόλυβης. Καλημέρα, Χρυσάνθη.
2: Καλημέρα, Χρυσάνθη μου.
0: Και ο Παντελής, νέα στοιχεία, λέει μηνός Απριλίου, 1350 ευρώ για καύσιμα από 800 τον Φεβρουάριο με τα ίδια χιλιόμετρα. Οδηγός ταξί. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα στο Χρήστο. Σωστή απάντηση σχετικά με το, το κουιζάκι της ημέρας. Θα πάμε παρακάτω σε λίγο. Θα πούμε και για τη ΔΥΠΑ. Καθώς χθες θέλω να πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περίοδος των αιτήσεων.
2: Ναι, τελείωσε.
0: Για το πρόγραμμα.
2: Ξεκινάνε το πρόγραμμα
0: του κοινωνικού τουρισμού.
2: Έτσι, από 18 Μαΐου. Και μετά έχουμε και άλλα προγράμματα. Σήμερα θα τα πούμε. Ξεκινάει ένα καινούριο πρόγραμμα για συνταξιούχους. Θα τα δούμε στις 9 παρατέταρτο όλα τα προγράμματα.
0: Ελπίζω να καταφέρατε να κάνετε την αίτησή σας μέχρι και χθες τα μεσάνυχτα που ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα. Πείτε μας στο studio3lfm.gr. Τώρα, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Συνεχίζονται έτσι τα μηνύματα με ευχές. Να είστε καλά, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς σε ευχαριστούμε.
2: Εντάξει, παιδί μου.
0: Που υπάρχεις, παιδί
2: μου. Από αυτό λοιπόν.
0: Ας υποχρέωσες.
2: Μετά είσαι στο καλούπι. Είναι μια και μοναδική.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Να, ναι.
0: Πάμε και στον άνθρωπο ο οποίος κρατάει δυστυχώς τις τύχες μας στα χέρια του και δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ανάλογα με τις διαθέσεις του, πώς ξυπνάει, πώς κοιμάται, τι αποφασίζει, τι βλέπει στο όνειρό του, κάνει και τις αναρτήσεις του, παίρνει και τις αποφάσεις του. Οι τελευταίες λοιπόν εξελίξεις είναι ότι απέρριψε τη νέα πρόταση των Ιρανών για ειρήνευση στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Βέβαια τώρα και οι Ιρανοί, για να τα λέμε όλα, ενώ βάζουν διάφορα.

0: διάφορα θέματα στο τραπέζι, δηλαδή τον ναυτικό αποκλεισμό, ναι, τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά. Τα πυρηνικά τα ψιλοαποφεύγουν. Θέλουν να τα πάνε σε δεύτερο χρόνο.
1: Ναι, αλλά σου λέει ο Τραμπ, είναι και αυτό ένα θέμα. Ίσως το σοβαρότερο. Λες να πούμε για όλα τα άλλα να συζητήσουμε και όχι για τα πυρηνικά. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν θέλουν να το αγγίξουν τώρα στην τρέχουσα συγκυρία αυτό το θέμα Ιρανοί. Ο Τραμπ το έχει καταλάβει αυτό. Σου λέει όχι, ή όλα μαζί ή τίποτα. Και βεβαίως έχουμε αυτή την επιχείρηση Ελευθερία που θα εφαρμοστεί με αντιτορπιλικά, 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Είναι αυτή η επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούς.
0: Για απεγκλωβισμό λοιπόν των πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούς, αναλαμβάνουν αυτή την πρωτοβουλία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι κάθε παρέμβαση που θα υπάρξει στα στενά από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων θα θεωρηθεί και ως πρόβλημα για την εκεχηρία.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν θα ισχύει πλέον η εκεχηρία εάν προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το μέτρο. Συνεχίζεται λοιπόν.
1: Ακριβώς αυτό. Όχι, ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη που σε διακόψα. Αυτό. Ότι με εκείνα και μετά, αλλά παίζουν όλοι ένα παιχνίδι και στο παρασκήνιο δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται και όπως σου είπα, ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του στα social media εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατάει κάρτες από το παιχνίδι Uno στα χέρια του και το μήνυμα να είναι: εγώ έχω όλα τα χαρτιά. Σημείωση, επειδή λέμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αυτό το οποίο ζητάει πλέον η αμερικανική πλευρά είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου να φτάνει στο 3,5%.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζουμε ότι αυτό ήταν το ποσοστό το οποίο είχε συμφωνήσει ο Ομπάμα όταν ήταν πρόεδρος με το Ιράν και στη συνέχεια ο Τραμπ όταν έγινε πρόεδρος αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία. Ζητάει δηλαδή να πετύχει αυτό το οποίο είχε καταργήσει ο ίδιος.
1: Ναι, είχε υπογραφεί από προηγούμενο Αμερικανό πρόεδρο και το κατήργησε ο ίδιος. Απίστευτα πράγματα. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, πραγματικά. Όμως, αυτός είναι ο πλανητάρχης. Κρατά τις τύχες του πλανήτη στα χέρια του και η ενεργειακή αγορά χορεύει αναλόγως. Αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μας θυμάσαι το πετρέλαιο, από τα 125 δολάρια να φτάνει στα 111, αυτές οι τεράστιες διακυμάνσεις θα συνεχιστούν, λένε οι οικονομολόγοι.
0: Τώρα που βρίσκεται, ξέρουμε.
1: Τώρα, κοίταζα τώρα πριν λίγο, έχει μια μικρή πτώση, τώρα θα σου πω ακριβώς γιατί το κοίταζα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το Brent στα 107,5 με μια 107,5-043 πτώση.
0: Και πάλι καλά να λέμε.
1: Και πάλι καλά.
0: Από την άλλη, ανοιχτό το μέτωπο με τους Ευρωπαίους και κυρίως με τους Γερμανούς.
1: Τα έχει πάρει ο Τραμπ.
0: Τι κάνει, αποσύρει λοιπόν στρατιωτικές δυνάμεις από τις βάσεις της Γερμανίας αρχικά, ενδεχομένως να αποσύρει και άλλες δυνάμεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου βρίσκονται βάσεις των Αμερικανών. Αλλά σε πρώτη φάση παίρνει 5.000 στρατιώτες από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση και ταυτόχρονα επιβάλλει δασμούς στα αυτοκίνητα και στα ανταλλακτικά. Από το 15% που ήταν οι δασμοί το προηγούμενο διάστημα, τους πηγαίνει στο 25%.
1: Ναι, και καταλαβαίνετε αυτό για τη Γερμανία είναι πάρα πολύ βαρύ. Με την έννοια ότι είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, ο κλάδος, είναι η βαριά της οικονομία. Είναι το βαρύ χαρτί της γερμανικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Το πλήγμα θα είναι μεγάλο. Από εκεί πέρα να δούμε πώς θα αν επιμείνει σε όλο αυτό. Πάντως αυτό που λένε και οι Γερμανοί είναι ότι είναι σαν αντίπεινο όλα αυτά. Τους εκδικείται με έναν τρόπο ο Τραμπ, έτσι, για τις δηλώσεις του Μέρτς.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις από αναλυτές κάνουν λόγο για μια οικονομική ζημιά στη Γερμανία κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, που μπορεί να φτάσει και τα 30 δισεκατομμύρια. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι σε ένα βάθος πενταετίας μπορεί να χαθούν μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Γιατί τι λέει ο Τραμπ, αν θέλουν λέει να αγοράσουμε τα αυτοκίνητά τους, να φέρουν τα εργοστάσια, να φέρουν τις μονάδες παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτό πλέον το ρήγμα με τους Ευρωπαίους, κυρίως με τους Γερμανούς, αλλά επειδή η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μην ξεγελιέστε, εάν επηρεαστεί η Γερμανία, θα επηρεαστούμε και εμείς.
1: Όλη η Ευρώπη θα επηρεαστεί, όλοι.
0: Και ταυτόχρονα αυτή η απόσυρση δυνάμεων από βάσεις στην Ευρώπη από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμα κλείσιμο του ματιού προς τον Πούτιν. Τα έχει καταφέρει περίφημα λοιπόν ο πλανητάρχης. Από τη μία επιτυχία στην άλλη το πηγαίνει. Προς το παρόν θα κάνουμε μία παύση στα διεθνή, γιατί θα πάμε στα εσωτερικά και κυρίως στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και στον αέρα στην Αμαλία Πολύχρονη.
1: Με υγεία
2: και
1: ευχαριστώ.
2: Ό,τι επιθυμεί, πολλές χαρές. Θα δυσαρεστήσω όμως τώρα λίγο. Έχω να πω πολλά για την κίνηση.
0: Oh, προετοιμαστείτε.
2: Είναι αρκετά, ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Κωνσταντίνου και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Όπου δεν σταματάει με τίποτα.
2: Τώρα τελειώνουμε. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη μας.
2: Όλα αυτά.
0: Να είστε καλά, παλικάρι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτης Βολάνιος. Και παιδιά, μην νομίζετε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε μόνο προβλήματα με την κίνηση. Για να νιώσετε καλύτερα, Αμαλία μου, θα ακούσουμε τώρα μία κυρία,
1: ναι,
0: από την Λεμεσό.
1: Μάλιστα.
0: Από την Κύπρο. Για να μην νομίζετε ότι έχουμε εμείς μόνο πρόβλημα με την κίνηση. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει στην Λεμεσό.
3: Ειλικρινά δεν αντέχω την κίνηση της Λεμεσού. Δεν την αντέχω, ρε κουμπάρε. Θέλω να πιω έναν παγιό διπλό καμπινό και να θερίζω και να ρέσω, ρε γάμο το. Ένα αντέχω άλλο. Και να σημειώσουμε ότι ο πίσης να ζημιά ώρα παίζει την πουρνο πως το βλάκα σαν πω τσέν να πετάσω που πάνω από τα πλάσματα. Τα που παίζεις την πουρου, ρε ηλίθιε. Ένα πετάσω ξανά βγάλει φτερά το σαράβαλο μου. Έλεος ποιον. Εμα εσπάσαμε ρε κουμπάρε. Παίζει την πουρούν, κάμνη μου τα τύπ σαν πω τσέν να πετάσω. Να μπορώ να σου πω πια στα χωράφια και πιένε να τελειώνεις πιο γλυρά. Τι να σου κάνω ρε κουμπάρε. Πάμε σημειωτό σημειωτών και πάμε. Σημειωτό σημειωτών και πάμε. Πατώ παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Κουράστηκα. Θεέ μου δώσ' μου υπομονή.
1: Όπω η κοπέλα είναι σε...
0: Λεμεσός.
1: Κάτι αντίστοιχο και εδώ.
0: Και τη παίζει και ο κουμπάρο την πουρού.
1: Την πουρού, τι θέλει την πουρού. Πήγε στα χωράφια του λέει. Θες και την πουρού.
0: Καλημέρα λοιπόν, και στην Κύπρο, στα
1: καλημέρα,
0: αδέλφια μας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, στέλνει ο Βαγγέλης μια μαντινάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκες και χαίρεται όλη πλάση. Γεια σου, Αμαλία, όμορφη που μας έχεις ξελογιάσει. Βαγγέλη, μου ευχαριστώ. Και συνεχίζει. Πώς κρατιέται τόσο νέα και εντυπωσιακή. Οι φίλοι σου στο δημοτικό, στο διπλωανό θρανείο. Ζώσο φουτζάκι. Σαν δεν τρέπεσαι, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, αχτύπητε.
1: Αχτύπητο ήταν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, λεωφόρος Αθηνών από τα ΚΤΕΛ. Για να φύγουμε να πάμε Αθήνα, είμαστε σταματημένοι. Παιδιά, είναι δραματική η κατάσταση. Τα ακούσατε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κουράγιο, δηλαδή, τι άλλο να πούμε.
1: Κουράγιο και υπομονή.
0: Κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Χρόνια πολλά, καλά, με υγεία και πολλές επιτυχίες, Αμάλια. Παιδιά, είναι βροχή οι ευχές που έρχονται σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω την τιμητική μου σήμερα.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι. Για τα δικά σου τα χαρία δεν είπες ότι δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, ότι έχεις πάθει λουμπάγκα, ότι πονάει η μέση σου λόγω ηλικίας.
0: Το γεγονός ότι παρά το πρόβλημα με τη μέση, σήμερα είμαι εδώ στο στούντιο για να συμμετέχω στους εορτασμούς. Δεν το τονίζεις.
1: Θα το έλεγα μετά. Και ότι σηκώθηκε το φιλαράκι μου για να έρθει εδώ να με γιορτάσει, δεν το συζητώ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω λίγο σαν το γάμα. Το γράμμα.
1: Το γράμμα. Παίρνει πριν τηλέφωνο, όχι, μου στέλνει μήνυμα να σε πάρω τηλέφωνο. Πάω, τον παίρνω. Τι γίνεται. Όχι, λέω, είναι χειρότερα. Λέει, μπορεί να μου φέρει, έχει κανένα αντιφλεγμονώδε να μου φέρει. Ένα φάρμακα ζητάει ο Ιωσήφ λόγω τη ηλικία του, τι να ζητήσει. Φάρμακα και κουλουράκι, καταλάβατε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, παρά την ηλικία την οποία χτυπάει και ξαναχτυπάει η Κάτζου, σήμερα εδώ στα γενέθλιά της, στους εορτασμούς, συμμετέχει και ο παππούς!
1: Ο παππούς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το δρόμο και λέει στην έξοδο της Αττικής Οδού στο Κοροπή. Εδώ και χρόνια η κίνηση, λέει, γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν μπορούν να βάλουν ένα τροχονόμο για 1,5 με 2 ώρες να ελαφρύνει λίγο το πρόβλημα. Είναι η ίδια κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Καλημέρα, Αντώνη. Άλλος ένας συμπολίτης μας, ο οποίος περνάει το δράμα του σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Το κορίτσι όμως έχει ετοιμάσει τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι χθες το βράδυ έκλεισαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με την πλατφόρμα. Οπότε τέλος, όσοι μπορέσατε, και είναι αρκετοί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, που θα πάρουν αυτά τα βάουτσερ για το κοινωνικό τουρισμό, λέει ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Έτσι, και δεν είναι με λίγο το. Ο μικρός ο αριθμός, είναι σημαντικός ο αριθμός. Μπόρεσαν οι άνθρωποι, καθώς δόθηκε παράταση να κάνουν τις αιτήσεις μετά από πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και σήμερα, από τις 8 η ώρα, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το τονίζω, είναι συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπαίνετε μέσα στο gov.gr, στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, τη σχετική πλατφόρμα, και κάνετε την αίτηση. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου του 2026. Την 1η Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, να πούμε ότι στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κό και Σάμο και Ρόδο, οι διακεκτερεύσεις είναι 10. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ενώ Βόρεια Εύβοια και Εύρος και Θεσσαλία, πλην Σποράδων, 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Άρα είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόγραμμα. Ελπίζω η πλατφόρμα να λειτουργήσει. Άνοιξε στις 8 το πρωί για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σε λίγες μέρες ανήκει και η πλατφόρμα για το τουρισμό για όλους. Αυτό είναι με βάουτσερ από 200 ευρώ σε 600 ευρώ. Απευθύνεται σε όλους με συγκεκριμένα κριτήρια. Άρα, όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τον τουρισμό για όλους, θα σας ενημερώσουμε, γιατί και αυτό είναι ένα καλό πρόγραμμα.
0: Για συνταξιούχους πρώην ΟΓΑ, που ρωτάει εδώ Δημήτρης.
1: Είναι πρώην ΟΑΕ. Είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν είναι κάποιος αγρότης ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να μπει. Είναι όμως είναι για πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σήμερα δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα για τη ΔΥΠΑ.
1: Όχι.
0: Είναι η αλήθεια. Οπότε πιστεύουμε, έτσι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον, ότι καταφέρατε τουλάχιστον, έστω και με αυτή την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις, να ολοκληρώσετε τις αιτήσεις σας για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Για το επόμενο πρόγραμμα, μόλις μας τα εξήγησε αναλυτικά η Αμαλία. Έχουμε όμως και άλλες ειδήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Ναι, ναι, έχει ένα θέμα εξαιρετικό. Ποιες ελαμφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει το εγχώριο επιχειρήν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εξετάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πει ότι η προκαταβολή φόρου είναι ένας άδικος φόρος. Και έτσι λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, άλλος ένας μνημονικός φόρος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα μέτρο οριζόντιο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Συγγνώμη, είναι μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.
0: Εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και φυσικά της Σύσης Σταυροπιεράκου.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα, Ιωσήφ, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μία ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, τώρα που το λες, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πού όμως?
0: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, Αμαλία μου?
1: Καλά αυτό, είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες τώρα, They My Rewards Coupons. She goes φυσικά στο My Day. She goes fast. She goes slow. Χθες είχαμε και αγώνες για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
1: Αγία, πες μας, για πες μας.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο γήπεδο της Λεωφορού Αλεξάνδρας. Και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έχει καταφέρει να αυξήσει και άλλο τη διαφορά της από τους διώκτες της, έναν βαθμό επιπλέον, από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. 6 βαθμούς διαφορά έχει αποκτήσει η ΑΕΚ. Κάτι που την φέρνει σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλλον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βαδίζει προς την κατάκτηση της κούπας. Και δικαίως, γιατί μέχρι στιγμής δείχνει να είναι η καλύτερη ομάδα. Όσο για μας, εμείς δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε ούτε γκολ στα playoffs. Όχι για νίκη, ούτε γκολ. Για να μου πεις, για να κάνεις νίκη πρέπει να βάλεις και γκολ. Αλλά χθες η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ηρωικοί στην προσπάθειά μας με 10 παίκτες από το 15ο λεπτό. Τουλάχιστον καταφέραμε και πήραμε μια ισοπαλία εκεί που έχουμε καταδύσει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα και στον Δήμο. Ηλικιωμένη, λέει, κυριούλα, δεν ήρθε να σε γιορτάσει, να σε γλεντήσει ήρθε. Έτσι να μαγειράσει ο άνθρωπος. Καλαμάρι, υπομονή, θα βγει με μειωμένη. Γιατί κάνεις έτσι τα μούτρα σου?
1: Τι είναι αυτό τώρα, μήνυμα είναι αυτό? Έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Γιατί κάνεις, παιδάκι μου, έτσι τα μούτρα
1: σου? Γιατί, παιδί μου,
2: λίγο, μην είσαι κακοψαφωνάκι.
0: Γι' αυτό τώρα μέρα που
1: είναι. Να είστε λίγο μεγαλόψυχοι, τέτοια μέρα που είναι σήμερα. Πατάω τα 54,
0: εντάξει,
1: τα πάντα για τα καλά.
0: Λίγο.
1: Καλά κάνει, παιδί μου, πλάκα κάνω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν άκουσα τον Βολάνιο, λέει, να αναφέρεται στη χθεσινή κίνηση στην περιοχή της Τούμπας. Έλα, βρε Κώστα, και εσύ τώρα πρωί το παλικάρι μας.
1: Κάτι θέλω να πω. Τι να πω. Βλέπω εδώ τα μηνύματα βροχή. Οι ευχές, πάρα πολλές και ωραίες ευχές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά, υγεία νομίζω αυτό είναι. Να έχουμε όλη την υγεία μας και όλα τα άλλα γίνονται.
0: Καλημέρα και στη Θεοδώρα. Είναι άδικο, λέει, να ξεχωρίζουν τους συνταξιούχους για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα έπρεπε κάθε χρόνο να δικαιούνται έπειτα από τόσα χρόνια απαξίωσης.
1: Έχει δίκιο η Θεοδώρα. Και Μοσχάνδη μου, αν είσαι συνταξιούχος αλλά πρώην ελεύθερος επαγγελματίας, το δικαιούσε. Μόνο τότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Στο gov.gr. Άνοιξε το πρωί πλατφόρμα στις 8 για συνταξιούχους. Το λέω γιατί υπάρχει, δεν είναι όλοι συνταξιούχοι, πρώην ελεύθερος επαγγελματίες. Matilda, she take me money. Τώρα, πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό. Γιατί σου λέει μόνο. Γιατί πληρώνουν εισφορές υπέρ της ΔΥΠΑ για αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν είναι τυχαίο. Από την άλλη, οι συνταξιούχοι έχουν δίκιο. Σου λέει τόσα χρόνια μας κόψαν και τα δώρα μας, το εκάστο το ένα το άλλο. Δεν πρέπει και εμείς να μπορούμε να κάνουμε μια αίτηση, να πάμε 5-6 μέρες διακοπές? Έχουν μειωθεί που έχουν κομμάτι.
0: Είδες τι λέει ο συνταξιούχος, όπως υπογράφει στο μήνυμά του.
1: Τι λέει, αγαπητοί
0: μου? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Διακοπές, λέει, τι σημαίνει?
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό είναι, δεν είναι. Εμένα με λυπεί πραγματικά αυτό. Να μην μπορεί ένας συνταξιούχος να πάει 3-4 μέρες έτσι να αλλάξει παραστάσεις. Το δικαιούται. Ευχαριστώ, Μαργαρίτα μου, για τις ευχές. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να γιορτάσουμε και τη δεύτερη ώρα εδώ την κυρία Αμαλία Κάτζου. Matilda, she grabbed me money and run Venezuela. She's a grabber, Matilda. Real FM. Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Και εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό.
7: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
6: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Λατό FM.
2: στους 103,3.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
11: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό! Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
12: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδι και λέει. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
11: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
10: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
11: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Παναγία μου!
10: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28-410-83-113.
13: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώς το ψηλό.
14: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Θούς έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού από τον κόμβο της Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση το έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε παραβίαση της ακεχηρίας. Περισσότερα στο nikos.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Τρία άτομα συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Αττικής. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κατέργας της κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports.
1: οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Για 21η φορά στην ιστορία της η Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Νίκησε με 2-0 την Πάρμα και τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε βρίσκεται 12 βαθμούς μπροστά από την Νάπολη, κλειδώνοντας και μαθηματικά τον τίτλο. Περισσότερα στο filathros.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: σε πανηγύρια σήμερα. Χαίρε την πλάση όλοι.
1: Αυτά.
0: Αλλά μην υπερβάλλουμε κιόλα. Τέλος πάντων.
1: Μην λες τόσες καλές κουβέντες, πες κάτι άλλο.
0: Ναι. Γιορτάζει σήμερα το κορίτσι μας. Έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Γίνεται 74. Έχω. Ούτε από τις φαίνεται, σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της.
1: Έκανα κι εγώ ένα λάθος όταν έκανα εκπομπή με τον Νίκο Στραβελάκη. Είπα λάθος την ημερομηνία γέννησής μου. Το έχει πάρει ο Καλαμαράκης φυσικά. Και λέει.
0: Άσε μωρέ που είπες
1: λάθος. Αντί για
0: 54. Εντάξει.
1: Έκανα λάθος. Αντί να πω 72, είπα 52. Τι να κάνω, το 72 είμαι. Το Μάιο. 4 Μαΐου του 72.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Να σε χαιρόμαστε και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Κάθε καλό σου εύχομαι.
1: Τα τσίπουρα θα τα πιούμε το Σάββατο, να έχεις περάσει τα λουμπάγκα σου.
0: Και να μας φτιάχνεις τα πρωινά.
1: Και τι κάνεις έτσι.
0: Με την ωραία φωνούλα σου, με το χαμόγελό σου, την καλή σου διάθεση κάθε πρωί που έρχεσαι εδώ στον Real FM.
1: Δεν έχω καλή διάθεση.
0: Να σε βλέπανε. Που να σε βλέπανε.
1: Μαράκι μου, σε παρακαλώ.
0: Οι άνθρωποι έχουν την τύχη να σε ακούνε μόνο. Δεν έχουν τη χαρά να σε συναντάνε 6:30 το πρωί.
1: Ούτε το βράδυ.
0: Έτσι.
1: Να μιλάμε
0: και να μιλάς
1: και
0: το βράδυ στα τηλέφωνα. Άστο σου λέω τώρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα μέρα που είναι.
1: Τι να πεις περισσότερα. Όλα τα έχεις πει. 74 ετών με είπες. Να τη δείτε λίγο πώς έρχεται. Τι θες να πεις. Πες και μια καλή κουβέντα.
0: Εννοώ ότι ξεκινάει πολύ θετικά και αισιόδοξα η ημέρα. Δηλαδή, όποιος σε συναντήσει το πρωί, φτιάχνει η διάθεσή του.
1: Ναι.
0: Πάντως, επειδή είναι μέρα σημαντική, η μέρα των γενεθλίων.
1: Δεν είσαι σοβαρός τώρα, τι να πεις.
0: Θα κάνω ανάλυση.
1: Αυτό δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν ξέρω εγώ.
0: Θα πρέπει λοιπόν να σου θυμίσω τι έλεγε ο Θεμίσθιος.
1: Ναι.
0: Στην αρχαία Ελλάδα. Τι είναι τα γενέθλια. Τι σημαίνει λοιπόν γενέθλια. Είναι η ημέρα που γεννά τους άθλους.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί προκύπτει η λέξη γενέθλια.
1: Ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Να καταλάβω.
0: Οπότε τι την ημέρα που γεννιέσαι, γεννιέσαι για να πετύχεις άθλους.
1: Εγώ δεν πετυχαίνω άθλους.
0: Εσύ
1: δεν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Και μετά τι γίνεται. Από τη στιγμή που γεννήθηκες θα πρέπει να κοπιάζεις. Δηλαδή για όλη σου τη ζωή θα πρέπει να κοπιάζεις.
1: Μα πώς να κοπιάσω άλλο. Δεν μπορώ άλλο να κοπιάζω.
0: Ναι, αλλά φτάνει η στιγμή που θα ξεκουραστείς.
1: Α, ναι, άντε να δούμε. Πότε
0: δεν
1: είναι
0: τα λέω
1: αυτή.
0: Εγώ. Τα λέει ο Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος τα λέει. Ναι. Άντε να το δούμε. Πήγα να δούμε πότε θα ξεκουραστώ.
0: Και μας τα μεταφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει και μια περισσότερη γνώση από εμάς στα θέματα της αρχαίας Ελλάδας.
2: Στη λήξη αυτής της διαδρομής από τη γενέθλη ημέρα μέχρι την αναπόφευκτο ημέρα για εμάς τους βρωτούς του θανάτου, η τελευταία ημέρα. Είναι η μέρα, προσέξτε και δεν είναι το ένα με το άλλο, της αναπαύσεως.
3: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
2: Ωραία. Εκόπιασες που εκόπιασες, πήγαινε τώρα για ξεκούραση. Οδός αναπαύσεως.
3: Πάπου να φας τη γλώσσα σου.
1: Μπράβο, Ιώση. Μπράβο, φιλαράκι μου.
0: Δεν τα λέω εγώ.
1: Μπράβο, δηλαδή βγήκες τη μέρα
0: ο
1: τώρα.
0: Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος. Ο Θεμίσθιος.
0: Μέσω του Αδούνη Γεωργιάδη.
1: Τώρα βρήκες το θυμηθείς το Θεμίσθιο. Δεν μπορούσε...
0: Για τα γενέθλια, είναι η εξήγηση.
1: Αυτό.
0: Για να καταλάβεις ποιος είναι ο σκοπός της ζωής.
1: Μα, το έχω καταλάβει. Ο Δημήτρης λέει καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά και χαρούμενα, λέει. Καλή μας Αμαλία. Ιώση, είσαι τυχερός με τέτοια συνεργάτιδα.
0: Τι είχε βουνό.
1: Ο Στυλιανός πάνε σε λίγα ιδούρι. Γαϊδούρη, ο Καλαμαράκης δεν μπορούσε να σου τα τραγουδήσει. Να τα πει με τη φωνούλα του και όχι να βάζει τραγούδια κονσέρβα. Χρόνια πολλά, ο Στέλιος από τη Χαλκιδική. Πες τα Στέλιο,
0: καλημέρα.
1: Πες τα Στέλιο μου.
0: Δώσε να πάψεις εκεί στο Μέτς. Σκοπός της ζωής.
1: Έχεις λυσάξει.
0: Θεμίσθιος, σοφοί αρχαίοι πρόγονοι.
1: Δεν θα έχεις και συγενέβεια, θα σε φτιάξω εγώ.
0: Να έρθω δικά
1: μου. Θα τα έχω ξεχάσει μετά.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι στο ταξί. Και λέει μια κυρία που είναι τώρα στο ταξί, λέει ότι σ' ακούει κοριτσάκι. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τέτοια να τις λέτε, χαρά που τις δώσατε. Καλημέρα Κωνσταντίνε και στην κυρία που είστε μαζί.
1: Ναι. Και ο Κωνσταντίνος λέει, Αμαλία, σε ζηλεύει ο Καλαμαράκης. Άστο να λέει, χρόνια πολλά με υγεία Κωνσταντίνος και Μαρία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και στον Νίκο τον Καμπάνη. Καλημέρα, λέει, να τη χαιρόμαστε. Είναι πάρα πολύ καλή και στέλνει και μια καρδούλα. Να είσαι καλά, Νικολάκη μας. Καλημέρα.
1: Και λέει ο Παναγιώτης, έχω την αίσθηση πως η Αμαλία είχε υπόψη της να γιορτάσει διακριτικά τα γενεθλιά της και έχει τον Καλαμαράκι, τον Πανηγυριτζή, να πέσει την πάτα κάθε 10 λεπτά. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα λες, πάνω μου, όπως τα λες.
0: 11 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει ότι το δώρο σου σε μένα θα πρέπει να είναι μια ξενάγηση στο πρώτο νεκροταφείο. Κωνσταντίνε μου.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορώ πια με αυτό. Με έχει, δηλαδή, πραγματικά με έχει κουράσει. Λέει, κάνει πλάκα ο άνθρωπος. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, για τις ευχές. Ευχαριστώ.
0: Η εορτάζουσα λοιπόν, κυρία Αμάλια Κάτζου, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πανηγυριτζής, Γαϊδούρη, Παύλα Γαϊδούρη, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Δεν τα παγώ, Στυλιανός. Sorry.
0: Είναι αυτό το γνωστό δίδυμο το οποίο έχει δημιουργηθεί με την κυρία Κάτζου.
2: Σας παρουσιάζω του Ντου Κλαπάτσα. Τα παιδιά λάστιχο.
0: Αυτά, τα παιδιά λάστιχο είμαστε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα είπε όλα ο Καλαμαράκης. Σήμερα έχει και ρέντα. Δεν με έχει αφήσει να μιλήσω, όπως έχετε καταλάβει.
0: Ναι, στόμα έχει και μιλιά
1: μα
0: δεν
1: μίλησα
0: έχει.
1: Μίλησα εγώ καθόλου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, λέω και εγώ. Ναι. Τον καιρό τον είπαμε που έχει τρελαθεί ο καιρός. Κανονικά έχει τρελαθεί. Βλέπαμε τώρα και στις τηλεοράσεις στα χιόνια. Έτσι, πήγανε ο κόσμος να πιάσει το Μάη και έκανε χιονάνθρωπο. Εντάξει, ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία. Μετά την Πέμπτη θα δούμε και τριαντάρια. Σίγουρα καλοκαιρινό το σκηνικό. Αλλά το τριήμερο πραγματικά ήταν καθαρά χειμωνιάτικο με πολύ κρύο.
0: 70 χρόνια, λέει, είχαμε να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες και ταυτόχρονα χιόνι πρωτομαγιά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βελτιωθεί ο καιρός, αλλά να μην πάμε απότομα τώρα στα τριαντάρια τα οποία ακούμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πόσο να αντέξουμε κι εμείς. Από εκεί και πέρα, είπαμε για τα θέματα με τα καύσιμα, την ανησυχία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο από μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς, οι οποίοι λένε ότι δεν θα φτάσουν τα αποθέματα και σε λίγο διάστημα θα υπάρξουν ελλείψεις, εφόσον συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μία σύγκρουση για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι απορρίπτει και το νέο ιρανικό σχέδιο για ειρήνευση, το θεωρεί απαράδεκτο και ταυτόχρονα εξαγγέλει την επιχείρηση ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ με συμμετοχή αντιτορπιλικών, 100 μαχητικών αεροσκαφών και 15.000 στρατιωτών.
1: Ακριβώς, βεβαίως έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα με τη Γερμανία, την απόσυρση στρατευμάτων από τις βάσεις, που έχει προκαλέσει και ένα προβληματισμό γενικότερα στην Ευρώπη αλλά και στο ΝΑΤΟ. Να δούμε αν και τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι κυρίως στα αυτοκίνητα, στα γερμανικά αυτοκίνητα, όλα αυτά θα πλήξουν την γερμανική οικονομία σε σημαντικό βαθμό. Βλέπετε ότι αλλάζει ο κόσμος, τελείως αλλάζει ο κόσμος και κρατάμε και την ανάσα μας τι θα γίνει το επόμενο διάστημα γενικότερα με την πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Και σαν να μην έφταναν αυτό, υπάρχει και εμπορικός πόλεμος από την πλευρά των ΗΠΑ για την φέτα, για την ελληνική φέτα. Ναι. Παρουσιάζονται λοιπόν η παραγωγή από το Wisconsin.
1: Μάλιστα.
0: Να φτιάχνουν φέτα.
1: Λευκό τυρί δηλαδή.
0: Ναι, από αγελάδες.
1: Βεβαίως. Και όχι εγώ πρόβειο, όπως είναι η κανονική φέτα.
0: Ακριβώς. Και λένε λοιπόν ότι γιατί να έχουν οι Έλληνες το μονοπόλιο της φέτας. Υπάρχει, λέει, καμία περιοχή που να ονομάζεται φέτα για να είναι προστατευόμενη η ονομασία.
1: Ναι.
0: Γιατί, λέει.
1: Τι
0: και εμείς φτιάχνουμε φέτα. Στο Wisconsin, παιδιά, ξυπνήσαμε στο Wisconsin και φτιάχνουν λεφτά.
1: Είναι λευκό τυρί που πάρα πολλά λευκά τυριά υπάρχουν. Έτσι, είναι από γελατινό γάλα, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ. Δεν έχει καμία σχέση η γεύση του λευκού τυριού με τη γεύση της φέτας. Καμία σχέση. Δεν νομίζω θα τους περάσει πάντως, να το ξέρεις. Δεν νομίζω.
0: Κάνουν προσπάθειες όμως και έχουν ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο.
1: Βέβαια, βέβαια, ξεκάθαρα. Είπαμε βεβαίως και για το. Θες να πεις κάτι άλλο για να πάω στα δάνεια και το πλαφόν που έρχεται για τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ως 100.000 ευρώ. Δεν θα μπορεί το ποσό, το αυτό που αποπληρώνουμε, να είναι πάνω από το 30 ή 50% του αρχικού κεφαλαίου. Μπαίνει ένα πλαφόν εκεί. Όχι με αναδρομική ισχύ το μέτρο. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Να το πούμε και βεβαίως σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Real News, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τρία πολύ θετικά μέτρα για τις επιχειρήσεις. Να μειωθεί η προκαταβολή φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Βέβαια, μπαίνει στο τραπέζι και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που και εκείνος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Θα συγκαιρόμαστε,
0: χρόνια
1: μαζί.
0: Πολλά. Χρόνια πολλά, Γιώργο, και καλά. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Ποια πλατφόρμα, λέει, άνοιξε σχετικά με τις διακοπές? Μπορείτε να μας πείτε, λέει, και ποιους αφορά? Τα έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Ναι, είναι η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, το τονίζω. Είναι μέσω της ΔΥΠΑ. Στο gov.gr γίνονται οι αιτήσεις. Άρα, συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Και καθώς μιλάμε τώρα και για την αγορά, είπαμε και για τη φέτα νωρίτερα. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, για τα ελληνικά νοικοκυριά, η ακρίβεια. Οι συνεχόμενες ανατιμήσεις σχεδόν στα πάντα. Δηλαδή, μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για υπηρεσίες και μιλάμε φυσικά για τρόφιμα.
1: Βέβαια. Είδαμε και πώς εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, στο 4,6%.
0: Νέες αυξήσεις και στο σουβλάκι. Το ακούγαμε
1: όχι,
0: με την Αμαλία.
1: Όχι στο σουβλάκι, γιατί. Ναι, τι είναι, 50 λεπτά εγώ στο καλαμάκι. Στο είπα το πρωί.
0: Η Αμαλία διαπίστωσε λοιπόν αύξηση 50 λεπτά. Εγώ διαπίστωσα αύξηση, γιατί πήρα το Σαββατοκύριακο, 20 λεπτά στο τυλιχτό.
1: Στο τυλιχτό, ε.
0: Ναι. Θα μου πεις τώρα και τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Από τη στιγμή που όλα αυξάνονται.
1: Ναι.
0: Και εκείνοι πώς θα βγουν.
1: Κατά κόστος αυξάνεται και το κόστος των πρώτων υλών και το ενεργειακό κόστος. Άρα τι θα κάνουν. Άρα, παιδιά, το ότι έχει πάει το τυλιχτό. Πόσο το πήρες, Βαρύωση μου, το τυλιχτό?
0: Εγώ 4,20, το πήρα 4,20. Από 4.
1: Έτσι.
0: Που το έπαιρνα μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες που
1: θυμάμαι. Και αυτή να το πήρες, να ξέρεις. Έχει φτάσει και 4,60, ναι. 4,80, μου το λένε και φίλοι δηλαδή.
0: Αλλά ακούμε και τιμές για 5 ευρώ, ενώ σε περιοχές τουριστικές, σε νησιά, μιλάμε ότι οι τιμές έχουν φτάσει τα 6 και τα 7 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το μεγάλο πρόβλημα φυσικά είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Εκεί όπου οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές καθημερινά να αυξάνονται, κυνηγάνε τις προσφορές, όπως είναι λογικό.
1: Όλοι μας.
0: Όλοι τις κυνηγάμε, αλλά πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με τις αυξήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και πώς πάνε να κάνουν τα ψώνια τους.
4: 5 πραγματάκια και φεύγουν κατευθείαν. Τίποτα παραπάνω.
5: Εννοείται, με λίστα και μετρημένα και ζυγισμένα.
6: Με λίστα ερχόμαστε, αλλά κάποιες φορές υπάρχουν και ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία.
7: Κάθε μέρα, να τώρα ξαναπάμε, λίγα πράγματα παίρνουμε.
8: 80 ευρώ. Δύσκολες πράγματα για 3 μέρες.
9: Τώρα είναι κατοστάρικο τώρα. Και είχα ξαναέρθει πριν από 3 μέρες. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά.
10: Προσφορές κοιτάμε, εννοείται, εντάξει. Γιατί υπάρχουν εναλλακτικές, κάθε φορά κοιτάμε να δούμε την καλύτερη.
11: Όποτε έρθω πιο ακριβά τα βρίσκω. Και τις προσφορές τις κυνηγώ.
12: Ό,τι έχει κίτρινο ταμπελάκι και αυτά και είναι στις προσδοκίες μας, το παίρνουμε, εννοείται.
13: Τώρα λέει, ερχόμουν με 2 καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό.
14: Πάλι κόβω πράγματα, γιατί είναι ακριβά πολύ.
1: Ναι.
0: Περιορίζουν τις αγορές τους λοιπόν, κόβουν πράγματα.
1: Στάκρος απαραίτητα. Και αυτά με λίστα πάνε. Εγώ βλέπω στο σπιμάκετ πια όλοι είμαστε με λίστα. Δεν πας χωρίς λίστα, τέλος.
0: Υπάρχουν τρόποι για εξοικονόμηση κάνοντας τις αγορές.
1: Τι εξοικονόμηση?
0: Στα σούπερ μάρκετ.
1: Τι να κάνουμε?
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να προσέχεις την τιμή κιλού του προϊόντος.
1: Εντάξει.
0: Και να κάνεις τη σύγκριση. Πρέπει, ναι, να συγκρίνεις επίσης τις τιμές που βλέπεις στις πλατφόρμες που ανεβάζουν και τα σούπερ μάρκετ, αλλά και οι ενώσεις καταναλωτών, ώστε να μπορείς να κάνεις τη σύγκριση για το εάν ένα προϊόν είναι πραγματικά σε προσφορά ή όχι. Αλλά υπάρχουν και κάποια ψηλά γράμματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι τα φθηνότερα προϊόντα και οι προσφορές πλέον τοποθετούνται, όπως λένε οι ενώσεις καταναλωτών, στα χαμηλά ράφια. Είναι χαμηλά δηλαδή εκεί που δεν πέφτει το μάτι.
1: Σου.
0: Έτσι. Όλα αυτά εγώ δεν τα βγάλα από το κεφάλι μου. Είναι οι οδηγίες που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών και τις έκανε ρεπορτάζ το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί το έχουμε τσιμπήσει λοιπόν. Να ακούσουμε 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα τι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε τις αγορές μας, ώστε να εξοικονομήσουμε χρήματα.
15: Επίσης, Κατέρινα, πολύ σημαντικό είναι να συγκρίνουμε τις τιμές με τα επίσημα στοιχεία που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών αλλά και οι αρμόδιες αρχές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γνωρίζουμε αν οι τιμές είναι αυξημένες ή αν απλά συμφέρουν. Προσοχή ιδιαίτερα στην προσφερόμενη ποσότητα. Πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων με βάση την τιμή ανά κιλό ή ανά τεμάχιο και όχι με βάση την τελική τιμή.
1: Δεν προσπαράμε τα χαμηλά ράφια δηλαδή.
15: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές, τα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές,
1: ναι,
15: τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια, ναι, και όχι στα πάνω, και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης.
0: Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά άντε να πάω εγώ τώρα σήμερα που έχω και τα λουμπάγκα μου. Πού να σκύψω να δώσω
1: καλά,
0: χαμηλά ράφια?
1: Σήμερα μη σκύβεις.
0: Πού
1: δεν
0: να σκύψω εγώ τώρα να δώσω τη τιμή στα χαμηλά ράφια?
1: Τώρα, τι
0: πάντως να το έχετε στο μυαλό σας.
1: Ναι.
0: Να τα κοιτάτε τα χαμηλά ράφια.
1: Ναι, ναι, να τα κοιτάτε. Και εγώ
0: γιατί
1: το κάνω.
0: Γιατί εκεί πάνε οι προσφορές και τα φθηνότερα προϊόντα. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα κόλπο, Αμαλία.
1: Παρακαλώ.
0: Που πραγματικά σου εξασφαλίζει ότι θα κάνεις αγορές με λιγότερα χρήματα.
1: Για πες μου, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Πάλι από την ίδια λοιπόν έρευνα και τις ίδιες οδηγίες που έχουν δοθεί προς τους καταναλωτές, εδώ δώστε μεγάλη προσοχή.
1: Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με τον τελευταίο και θέλω να σταθούμε εδώ. Όχι ψώνια με άδειο στομάχι. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Όταν πας πεινασμένος για ψώνια, ψωνίζεις περισσότερα.
15: Περίεργο, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
1: Και είναι απολύτως αληθές.
16: Οπότε φάτε ένα κιλό ψωμί πριν πάτε για φάτε. Πάτε κάτω το καρβέλι, φάτε το να χορτάσετε ή βράστε μακαρόνια με τυράκι και τα ορφανά. Δεν θέλετε πολλά. Φάτε έτσι που είναι και ξέρει, σε κρατάνε και μετά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν πάμε ποτέ με άδειο στομάχι, παιδιά. Ποτέ.
16: Ωραίο.
0: Γιατί
16: αυτό.
0: Υπάρχει εκεί το αίσθημα τη πείνα.
16: Οπότε αγοράζει παραπάνω.
0: Οπότε περνάει υποσυνείδητα και παίρνει παραπάνω χωρίς να τα χρειάζεσαι.
16: Έτσι. Κατάλαβε. Μπράβο, παιδί μου.
0: Οπότε κάτσουν να το ξεχάσει πλέον. Ψώνια μόνο με γεμάτο στομάχι.
16: Χορτάτη. Λοιπόν, χορτάτη. Διαβάζω το μήνυμα του Μέλιου, γιατί είναι πρώτη φορά που στέλνει. Αμαλία, χρόνια πολλά. Εντάξει, να είσαι πάντα καλά, γερή και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Σας ακούμε καθημερινά στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας στο μικρό σας σχολείο και είστε κομμάτι της καθημερινής σας πρωινής παρέας. Ο μικρός είναι μεγάλος φαν. Τελευταία σας χάνουμε λίγο λόγω τιμών πετρελαίου, αλλά σας σκεφτόμαστε πάντα. Συγγνώμη κιόλας που δεν στέλνω συχνά μηνύματα, συνήθως σας ακούμε εν κινήσει. Καλαμαράκι σε πολλούς φίλους μου. Καλή συνέχεια, παιδιά. Μέλιο, όμως, ευχαριστούμε πάρα
0: καλημέρα,
16: πολύ για τις ευχές και για το πολύ ωραίο μήνυμα. Φιλάκια στο μικρό.
0: Καλημέρα και στο Θοδωρή. Εγώ πάντως λέω, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω και το λογιστή μαζί μου. Και πολύ καλά κάνεις, Θοδωρή. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για την νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
17: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω αν το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε πριν με τα κυπριακά παράπονα ήταν για την κατάσταση στην Αθήνα.
0: Όχι, ήταν για τη Λεμεσό.
17: Α, θα βγει και
0: έχουν
17: για
0: και εδώ
17: έναν άλλο.
0: Έχουν και εκεί τα ίδια προβλήματα, μην ανησυχείς.
16: Σίγουρα.
17: Α, και για να απαντήσω και σε ένα μήνυμα του ακροατή, δεν είπα για την κίνηση στην Τούμπα, γιατί δεν με έχουν αναθέσει να ενημερώνω για τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό.
0: Ρωτάει και ο Μιχαλέλης, ο Δημήτρης, να ξέρεις. Για πάμε, Παναγιώτη.
17: Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια Ιπατσίων Πειραιός Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τις Τζιφιές μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμμο Φιλής μέχρι τον κόμμο Κηφισία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμμο Βανφούσας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 20 έως 25 λεπτών από τον κόμμο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη.
16: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πορτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Τώρα, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Ό,τι και αν σε άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου. Στο publicbookawards.gr για τα βραβεία βιβλίου Public 2026.
18: Ο Τορέρο, eleva ni la cava su sombrero.
19: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
20: Η Γερμανία είναι η χώρα που έχει εκπροσωπηθεί από τις περισσότερες ομάδες στην ιστορία του Champions League. Συνολικά 15 σύλλογοι έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση, αλλά μόλις 2 το έχουν κατακτήσει. Η Bayern Μονάχου 3 φορές, το 2001, το 2013 και το 2020, και η Borussia Dortmund το 1997.
21: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
22: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
21: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
22: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
24: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
25: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
24: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
25: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
26: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
27: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
26: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
27: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
28: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα
29: Λατό FM στους 103,3.
30: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή

0: 3 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
6: Έλα γόρι μου, έλα.
1: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
6: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Ωραίες τιμές, χρήματα κτλ. Πού να βρούμε χρόνο για έρωτες? Γιατί πρέπει να ψάχνει όλα τα υπόλοιπα. Έχει ένα δίκιο εδώ ο Νικόλας. Καλημέρα Νικόλα. Πάμε σιγά σιγά παρακάτω.
13: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
12: Πάμε, ναι.
13: Α, καλό.
12: Πάμε. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε.
13: Συγγνώμη.
12: Αντιπαράθεση σε δύο επίπεδα, μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ.
13: Ναι.
12: Το ένα είναι οι ανεξάρτητες αρχές.
13: Ναι, γιατί ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ουσιαστικά τι είπε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης την ώρα που έκλεινε το μάτι στην κυβέρνηση για τον επικεφαλής, τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, την ίδια στιγμή έκλεινε το μάτι και στα κόμματα της αριστεράς.
12: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
14: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά. Επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Τη στιγμή που ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί για να μείνει να κέφαλες ανεξάρτητες αρχές με εμάς, με τη Νέα Δημοκρατία, έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε: εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ, εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι. Εκεί λοιπόν έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια.
12: Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Είχε γίνει λοιπόν συζήτηση για ανεξάρτητες αρχές, για το συνήγορο του πολίτη και για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
13: Ναι.
12: Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρισκόταν σε συζήτηση με τον κύριο Χατζηδάκη.
13: Για δύο.
12: Για μεγάλο διάστημα.
13: Για
12: τις δύο αυτές αρχές.
13: Ακριβώς, για τους δύο εκ των τριών επικεφαλής.
12: Και ότι είχαν συμφωνήσει στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το συνήγορο του πολίτη και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν η κυρία Συγκούνα, για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
13: Ακριβώς.

0: Εμείς είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή μία κόντρα που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Δοδονή, που τον είχε κατηγορήσει ότι έχετε κάνει συμφωνία με την κυβέρνηση, ότι άλλα μας λέγατε και άλλα κάνετε τελικά. Στη συνέχεια ήρθε στο προσκήνιο η δήλωση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, που λέει ότι είχε γίνει συμφωνία με το Πασόκ και ότι υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή. Το Πασόκ από την πλευρά του λέει ότι εμείς, αφού δώσαμε τη συνένεσή μας για το πρόσωπο της κυρίας Συγκούνα, γιατί δεν προχωρήσατε. Η κυβέρνηση λέει ότι η συμφωνία ήταν για δύο αρχές, για ένα πρόσωπο δηλαδή που είχε προτείνει η κυβέρνηση και για ένα πρόσωπο που είχε προτείνει το Πασόκ. Από εκεί και πέρα το Πασόκ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και λέει πρέπει να αποδείξετε αυτά που λέτε και πείτε μας γιατί δεν προχωρήσατε έστω στην μία αρχή, στην πρόταση δηλαδή για την κυρία Συγκούνα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έχει προκαλέσει λοιπόν την αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και κυβέρνησης, αλλά και Πασόκ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακριβώς. Ότι κατηγορούν τον Πασόκ ότι πήγε να αντιλάρει με την κυβέρνηση και δεν του βγήκε με ένα τεδιράδο και τελικά τι, χωρίς να το έχει πει στην αντιπολίτευση, έλεγε το αντίθετο. Τώρα, να σου πούμε, εμείς παραθέτουμε τα γεγονότα και τις δηλώσεις.
0: Πάντως από την κυβέρνηση επιμένουν και λένε και συγκεκριμένα μάλιστα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης συζητούσε για τις ανεξάρτητες αρχές με τον κύριο Ανδρουλάκη και ότι είχε γίνει συμφωνία σε αυτά τα δύο πρόσωπα. Το άλλο πεδίο αντιπαράθεσης είναι η τετραήμερη εργασία. Η πρόταση για συζήτηση δηλαδή που έριξε το Πασόκ λέγοντας ότι δεν προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο, προτείνουμε να ανοίξει η συζήτηση.
1: Και όχι όλους τους κλάδους.
0: Ναι.
1: Για, μετά το διευκρίνησε ο κ. Ανδρουλάκης την επόμενη μέρα για συγκεκριμένους κλάδους που μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Πάντως, κυρία Κεραμέως άκουσε την απάντηση ότι αυτό θα σημάνει, αν γίνει, και κλείσιμο επί και λουκέτα και θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Έχει προκαλέσει πάντως έντονη συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση αυτή η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία.
0: Πάντως όπου έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη, έχει εφαρμοστεί πιλωτικά. Δεν έχει γίνει ολιστική εφαρμογή δηλαδή του συγκεκριμένου μέτρου. Έχει εφαρμοστεί πιλωτικά και μάλιστα από επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Και μιλάμε κυρίως για επιχειρήσεις τεχνολογίας όπου μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια μορφή εργασίας. Καλό θα ήταν πάντως κάποια στιγμή να ανοίξει αυτή η συζήτηση, να δούμε εδώ και σε ποιους κλάδους θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
1: Και μέχρι σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί να εφαρμοστεί γιατί υπάρχουν και νέες τεχνολογίες, αυτό που λέει το Πασόκ, όπως το AI ή κάποιες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν με AI σε έναν βαθμό και με τηλεργασία. Να το δούμε αυτό. Make me explode, although you know the root. Ιωσήφ μου, σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
0: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Επειδή λέγαμε ότι πρέπει να είμαι χορτάτος και τα λοιπά, θέλω κάτι να παραγγείλω.
1: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
0: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου. Για πες μου λοιπόν.
1: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόν για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
0: Έτσι όπως μου τα λες τώρα, έτσι όπως μου τα περιγράφεις, έχω αρχίσει και πεινάω περισσότερο.
1: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Και τώρα που λες για φαγητό, όποιος ξέρει ότι εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και πού θα το βρει φρέσκο. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες σωτέ με βούτυρο και μυρωδικά, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σχάρα με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα από δίπλα, ξέρει και πού θα το βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Έτσι, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σου ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου. Εγώ τρώω και μία και δύο φορές την εβδομάδα ψάρι γιατί έχω κοντά μου τα Lidl. Κατάλαβες, Αμαλία μου?
1: Κατάλαβα.
0: Μπράβο. Και φρέσκο λαβράκι και φρέσκο φαγκρί, γιατί η εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται. Lidl, γιατί αξίζει. La sangria coulée à la feria de Toledo. πάμε και στα πολιτικά-πολιτικά, γιατί είχαμε και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.
1: Που ουσιαστικά δεν είναι το μανιφέστο για, για το κόμμα του, για το νέο κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό να το διαχωρίσουμε και να το πούμε. Είναι ένα μανιφέστο για την προοπτική που θα πρέπει να έχει πλέον η μια κυβερνόσα κεντροαριστερά. Τους βασικούς πυλώνες της κεντροαριστερής μιας προοδευτικής παράταξης, όλο αυτό. Και έχει προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις. Και βεβαίως πάρα πολλοί το συνδυάζουν αυτό, το μανιφέστο, με το ότι επιταχύνει τις κινήσεις του ο Αλέξης Τσίπρας και μέσα στον μήνα θα δούμε και το νέο του κόμμα.
0: Ταυτόχρονα είχαμε και ένα βίντεο από τη Μαρία Καριστιανού, την Πρωτομαγιά.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου αναφέρθηκε φυσικά στο πνεύμα της ημέρας, αλλά συμπλήρωσε και είπε ότι ο Μάιος θα είναι ένας ιστορικός μήνας για την Ελλάδα και για το κίνημά μας. Προαναγγέλλοντας,
1: ουσιαστικά, ναι,
0: τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, ναι, την ανακοίνωση ίδρυσης του νέου κόμματος που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Αρχίζουν λοιπόν και τοποθετούνται οι αρχηγοί των νέων πολιτικών φορέων που είναι έτοιμοι να δημιουργηθούν, και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού.
1: Που θα ανατρέψουν και θα ανακατέψουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ άκουσα κάποιους δημοσκόπους ή κάποιες αναλύσεις, τέλος πάντων, και των δημοσκοπήσεων να λένε ότι θα υπάρξει μάχη για τη δεύτερη θέση, και φαίνεται ότι τη μάχη αυτή θα τη δώσουν το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η πρώτη θέση που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα πω, φαίνεται ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, είναι και από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Και από εκεί κάτω, δεύτερη, τρίτη θέση, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μάχη.
0: Στο ΠΑΣΟΚ τώρα συνεχίζεται η διεύρυνση. Είχαμε την έλευση του κυρίου Φαραντούρη τις προηγούμενες ημέρες. Είχε δημιουργηθεί ένας θόρυβος σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Γιανακοπούλου, η οποία όταν είχε ερωτηθεί για τον κύριο Φαραντούρη είχε πει στην αρχή «τον καλωσορίζω», αλλά στη συνέχεια συμπλήρωσε λέγοντας ότι η διεύρυνση δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και το έχουν βρήσει,
1: ναι,
0: αλλά και με γυρολόγους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χθες λοιπόν τοποθετήθηκαν εκ νέου και ο κύριος Φαραντούρης και η κυρία Γιανακοπούλου. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος ρωτήθηκε λοιπόν για την υποδοχή που του έγινε στο ΠΑΣΟΚ.
2: Σας αγκάλιασαν οι συνάδελφοί σας στο κόμμα, για πείτε μας δύο λόγια, κύριε Φαραντούρη.
3: Ναι, με αγκάλιασαν και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
2: Χωρίς εξαιρέσεις.
3: Χωρίς εξαιρέσεις. Και είναι πάντα πολύ όμορφο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε αγαπούν.
4: Είδαμε την κυρία Γιανακοπούλου να μιλάει για διεύρυνση που δεν μπορεί να γίνει με γυρολόγους. Δεν ξέρω αν εννοούσε εσάς. Πάντως η ερώτηση ήταν για εσάς.
3: Καταρχάς, η υποδοχή στο ΠΑΣΟΚ ήταν ενθουσιώδης. Η κυρία Γιανακοπούλου με καλωσόρισε και αναφέρθηκε μετά σε αυτά που είπατε. Δεν ξέρω ποιους αφορά. Θα τη ρωτήσετε προφανώς, δημοσιογράφοι. Να σας...
4: Δεν αισθάνεστε ότι αφορά εσάς.
3: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε πρώτα.
5: Πρώτα σας καλωσόρισε και μετά σας βάρεσε.
3: Όχι, δεν αισθάνομαι ότι φάρουσε εμένα. Συνομιλώ με την κυρία Γιανακοπούλου. Έχουμε επικοινωνία με την κυρία Γιανακοπούλου.
0: Ήταν θερμή λοιπόν η υποδοχή που έγινε εκεί στο ΠΑΣΟ.
1: Ναι, εντάξει, δεν υποδέχτηκαν τον κύριο Φαραντούρη.
0: Δεν εννοούσε, λέει, εμένα ο κύριος Φαραντούρης, η κυρία Γιανακοπούλου.
1: Ναι.
0: Δεν
1: με μπέρδεψε σε αυτό.
0: Δεν τον εννοούσε.
1: Δεν τον εννοούσε.
0: Δεν
1: παρούσε
0: εκείνον.
1: Έχει παγωθεί. Δεν τον
0: εννοούσε.
1: Για
0: γυρολόγου και δεν έλεγε τον κύριο Φαραντούρη.
1: Όχι.
0: Ρωτήθηκε πάλι χθε η κυρία Γιανακοπούλου. Ήταν και εκείνη καλεσμένη στο Open. Από εκεί ακούσαμε και το προηγούμενο απόσπασμα. Κυρία Γιανακοπούλου, σαν λίγο να τα γυρνάει. Είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ.
2: Πώς σας φάνηκε η αύξηση του κύριου Φαραντούρη?
4: Τα είπα, τον καλωσόρισα. Αυτή η γυρολόγη ποιοι είναι? Όσον αφορά τον κύριο Φαραντούρη, σας είπα τον καλωσόρισα, δεν μιλάω ποτέ επί του προσωπικού. Ποτέ. Όσον αφορά το θέμα συνολικά της διεύρυνσης, όταν ρωτήθηκα ξανά, είπα την θέση του ΠΑΣΟΚ. Έχω μια πάγια θέση που είναι καθαρή, την έχω διατυπώσει, όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνσης που αποφασίζει για τα στελέχη και υπάρχει και ο πρόεδρος, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά το θέμα των βουλευτών ή των ευρωβουλευτών. Εγώ δεν μπορώ να σας πω λοιπόν.
2: Καταλάβαμε ότι δεν το είδατε με καλό μάτι.
0: Λάθος είχαμε κάνει.
1: Έλα, εσύ λάθος. Μια ζωή.
0: Βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα.
1: Βέβαια.
0: Τον καλωσόρισε η γυναίκα.
1: Α, μια χαρά.
0: Λέει, δεν είμαι εγώ αρμόδιο. Πρόεδρος θα χειρίζεται αυτά και η Επιτροπή Διεύρυνσης.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη.
1: Απεταξάμιν.
0: Αυτό. Αλλά βιαστήκαμε.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ, το
0: μυαλό μας είναι.
1: Το πονηρό. Λοιπόν, να δώσω μια ειδήσια τελευταία στιγμή. Βρίσκεται στο νοσοκομείο 11χρονος μετά από σύγκρουση με πατίνι.
0: Άντε πάλι.
1: Σε πλατεία της Κυπαρισίας.
0: Άντε
1: και
0: πάλι.
1: Μεταφέρω την είδηση γιατί είχαμε το τραγικό περιστατικό στην Ηλία. Βλέπετε τι γίνεται με τα πατίνια. Τώρα στην πλατεία της Κυπαρισίας.
0: Μα το συζητήσαμε πάλι και την Παρασκευή και την Πέμπτη, το πρόβλημα αυτό με τα πατίνια.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Ευτυχώς πάλι καλά, αλλά πόσα ατυχήματα πρέπει να γίνουν για να ληφθούν επιτέλους μέτρα. Δεν μπορεί τώρα τα παιδιά να κυκλοφορούν με τα πατίνια. Χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς κράνος, χωρίς να γνωρίζουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και μεγαλύτερη σε ηλικία.
1: Και μεγαλύτερη, βέβαια.
0: Τους βλέπεις εδώ μέσα στην πόλη, σε κεντρικές λεωφόρους. Δηλαδή στην Κηφισία, στη Συγκρού, να πηγαίνουν τώρα με το πατίνι χωρίς κράνος. Προς Θεού δηλαδή.
1: Προσοχή, προσοχή.
6: Real FM.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
8: μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Για πες μου, Αμαλία, τώρα σε παρακαλώ, σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες?
1: Νομίζω στο Αλεξάνδρα.
0: Στο Αλεξάνδρα?
1: Νομίζω στο Αλεξάνδρα, ναι.
0: Δεν είσαι σίγουρη?
1: Σχεδόν σίγουρη είμαι, στο Αλεξάνδρα.
0: Α, εντάξει, οκ, okay, γιατί έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης και ρωτάει σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες. Εάν είχες γεννηθεί στο Έλληνα, θα ήσασταν δίπλα-δίπλα. Εγώ πάντως αυτό έχω γεννηθεί, στο Έλληνα.
1: Λες, δεν θυμάμαι, ναι, κάτσε.
0: Καλά, τότε δεν ήταν και πολλά. Έτσι, εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 70, δεν υπήρχαν και πάρα πολλά μευτήρια. Συγκεκριμένα ήταν. Στέλνει μήνυμα τώρα στη μαμά της.
1: Ναι, να μάθει. Ναι, να μάθει. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ή στο Έλληνα ή στο Αλεξάνδρα. Τώρα έχει δίκιο. Κανένα δύο δεν ήταν. Δύο-τρία ήταν.
0: Κάπου εκεί. Ναι. Άντε, να ήταν λίγο παραπάνω. Καλημέρα και στον Θανάση. Στη Δράμα, λέει, είχαμε σύγκρουση με πατίνι που οδηγούσε ένα παιδί με αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι σοβαρό. Δυστυχώς, Θανάση, όπως το γράφεις, καταγράφονται καθημερινά τέτοια ατυχήματα. Καμιά φορά, όπως έγινε στην Ηλία, και δυστυχήματα. Καλημέρα και στον οδικό ταξί. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις και αν θέλεις να πάρεις μυρωδιά από το πολιτικό κλίμα, τότε μπες σε ένα ταξί.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Εκεί έχεις αποτυπωμένη την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία. Και όχι μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις, το κλίμα γενικά που επικρατεί. Σήμερα που ο μήνας έχει 4, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Γήθιο. Η Real FM και η Selecta Rendecar σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σήμερα στην κλήρωση σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, μπείτε τώρα στο real.gr. Εορταστικό βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Εκεί βρίσκονται οι οδηγίες, ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες του διαγωνισμού και καλή επιτυχία.

0: May I approach the bench?
1: Λοιπόν, και τώρα το Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιχείρηση ελευθερίας στα Στενάτορ Μουζ και λέει αν πλησιάσετε θα επιτεθούμε. Ωραία, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, τι να πω. Φανταστείτε να γίνει και αυτό. Τι θα γίνει, εγώ σκέφτομαι ότι θα γίνει στην ενεργειακή αγορά κυρίως.
2: Αυτό το οποίο διαμηνύει ο στρατός του Ιράν είναι ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ είναι στα δικά μας χέρια και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει το Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι θα ξεκινήσει την επιχείρηση ελευθερία για να οδηγήσει πλοία τρίτων χωρών εκτός των ασθενών του Ορμούς και ετοιμάζεται να στείλει αντιτορπιλικά 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, η κρίση συνεχίζεται, οι τιμές εκτοξεύονται, η ανησυχία μεγαλώνει. Και τις συνέπειες φυσικά τις πληρώνουν όλοι. Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ πρώην τηλεφωνήτρια, η οποία σου στέλνει τις καλύτερες ευχές της.
1: Να είναι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι γνωστό, λέει, ότι το 1972 βγάζει καλά κρασιά και καλά παιδιά.
1: Έτσι.
2: Για
1: σωστά.
2: Τα καλά παιδιά δεν ξέρω. Για τα καλά κρασιά
1: δεν
2: σίγουρα.
1: Δεν τρέπεσαι.
2: Αυτό που λέμε, άντε ναι, και ναι. Καλά κρασιά.
1: Ναι. Άλλη μια είδηση τελευταία στιγμή. Φωτιά, λέει, σε αστικό λεωφορείο. Εκδηλώθηκε το πρωί τώρα στη λεωφόρο Φυλή στο Ήλιον. Αμέσως πήγε η πυροσβεστική, έζησε η φωτιά. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
2: Καλημέρα και στη Μαρία στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα και στον Θανάση τον Προβοκάτορα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
2: καλή εβδομάδα.
1: Μαρία. Ευχαριστούμε για τις ευχές.
2: Σε αυτή λοιπόν την εορταστική ημέρα, εδώ που γιορτάζει το κορίτσι μας, πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και του χρόνου να σε χαιρόμαστε,
1: να
2: είσαι υγιής πάνω απ' όλα.
1: Ακόμη και εσύ χωρίς λουμπάγκο του χρόνου, ε.
2: Το ελπίζω, θα το θυμάμαι πάντως το φετινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
2: Ρώτησα το κορίτσι ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Ποιο θα ήθελε να της αφιερώσουμε σήμερα για τα γενέθλιά της. Η επιλογή είναι αυτή που μόλις μπήκε. Χρόνια πολλά και πάλι, Αμαλία μου.
1: Ευχαριστώ, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Υγεία.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Λατό FM. Στους 103,3.
11: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
12: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
11: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
12: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
12: Zoumakis στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
11: Zoumakis Εξοπλισμοί.
12: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
11: Zoumakis. Η έξυπνη επιλογή.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άρχιζε σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκταρεύσεις. 3 άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Αττικής. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
17: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
18: New York. New York, New York.
19: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
18: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
19: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο.
0: Broadway.
19: Ψώνια στο Fifth Avenue.
0: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
19: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
20: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Έχει 67 βαθμούς, με τον δεύτερο ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 61 και τον τρίτο Ολυμπιακό να έχει επίσης 61 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Θα με συγχωρήσουν σήμερα το πρωί τα πολιτικά κόμματα αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί θα κάνω μια επισήμανση με την οποία νομίζω ότι συμφωνεί η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά την οποία προφανώς δεν έχουν κάνει, δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμη τα επιτελεία των κομμάτων και τα επιτελεία των δημοσιογραφικών μέσων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η επισήμανση είναι ότι το επόμενο διάστημα, ήδη, αλλά το επόμενο διάστημα ακόμη πιο έντονα, θα κυριαρχήσει στη ζωή μας το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα αλλά και η δημοσιογραφία ασχολείται με άλλα θέματα και προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε τι μεγάλη περιπέτεια μπαίνουμε. Η παράταση της εκκρεμότητας στη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκκρεμότητας στον πόλεμο φέρνει πολύ μεγάλα δεινά. Και δεν ξέρω γιατί, έχω μια αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι δική μου ιδέα. Αν είναι και δική σας, στείλτε μου μηνύματα για να το κουβεντιάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση την καταστροφή που έρχεται. Ήδη τα πράγματα έχουν γίνει σκούρα για τις οικογένειες. Διαβάζω σε πολλά μηνύματα συμπολιτών μας στο διαδίκτυο ότι ένας από τους 12 μισθούς του χρόνου φεύγει πλέον για βενζίνη και καύσιμα. Και επίσης οι επιπτώσεις στις τιμές στο ράφι από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού και κυρίως είναι ορατές μετά το πρώτο 15ήμερο του μήνα, όταν τα πράγματα ζορίζουν για το νοικοκυριό, καθώς τα χρήματα του μισθού, του αυξημένου μισθού, εξαντλούνται. Γιατί τις αυξήσεις των τελευταίων ετών τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχουν καταπιεί οι ανατιμήσεις στο ράφι. Και αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι παρατείνεται, θα ζήσουμε πολύ χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι κατά τη γνώμη μου χωρίς ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν όταν και όποτε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εκτιμήσουν ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να κατευθυνθούν προς την κάλπη. Και αν αυτή η οικονομική κατάσταση, η διαρκώς επιδεινούμενη, συνεχιστεί, οι εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα. Θα γίνουν

καλές είναι οι ενισχύσεις που έχουν μέχρι τώρα δοθεί και αυτές που προγραμματίζονται, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζει η κυβέρνηση να δώσει ως ενισχύσεις τους επόμενους μήνες. Καλές θα είναι και οι εξαγγελίες ύψους υπολογίζουν οι οικονομικοί συντάκτες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα έρθουν το Σεπτέμβριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπουμε σήμερα και οι αυξήσεις στα καύσιμα επίσης, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες. Σε μεγάλη οικονομική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως για την Ευρώπη και βέβαια για την Ελλάδα.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε οι εκλογές που έχει μπροστά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, να λειτουργήσουν ως επιταχυντής, να αναγκαστεί δηλαδή να οδηγηθεί πιο γρήγορα σε συμφωνία, υπό τον φόβο ότι θα χάσει την εξουσία του, ότι θα χάσει τη δύναμη που σήμερα έχει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στην Αμερική. Πάντως τα τελευταία νέα δεν είναι καλά. Από τη μία δηλώνει για άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά και από την άλλη έχει πλήρως απορρίψει τις προτάσεις της Τεχεράνης. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο τίμημα, το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου, το πληρώνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη.

Όχι μόνο δεν έχουν προσεγγίσει οι δύο πλευρές, αλλά η αίσθηση όλων των διεθνών αναλυτών είναι ότι το ρήγμα βαθαίνει. Τώρα από την άλλη μεριά παρακολουθώ έκπληκτος όλη αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με θέμα την συνεννόησή τους για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μια όριμη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε θέματα όπως ο ορισμός της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών έπρεπε να είναι το κανονικό πράγμα. Έπρεπε να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς ούτε σε αυτό είμαστε μια όριμη δυτική δημοκρατία.

και παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα ανταλλαγή πυρών και διαξυφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να γίνεται η συνεννόησή τους μπροστά στους πολίτες.

Τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς θα έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και για προανακριτική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δεύτερη πρόταση, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει όχι. Ότι θεωρεί ότι ενώ αρχικά ήταν θετική, η μελέτη της δικογραφίας οδήγησε την κυβερνητική πλειοψηφία στην άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό και επομένως θα ψηφίσει αρνητικά. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια σκληρών αντιπαραθέσεων και για πόλωση στο κόκκινο, για όξυνση στη Βουλή.

Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει: συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την οικονομία, αλλά πώς ερμηνεύεις το ότι οι τουριστικοί προορισμοί ήταν υπερπλήρεις την πρώτο Μαγιά? Ανευθυνότητα, ανεμελιά, τι? Ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορώ να προσδιορίσω το ακριβές ποσοστό, έχει την οικονομική άνεση για να κάνει διακοπές, για να εκδράμει το Σαββατοκύριακο. Άλλο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κάνει εκδρομή στο σπίτι στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, του συγγενή, του εξαδέλφου. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα της κοινωνίας μας που ίσως να είναι και το 1/3, ίσως να είναι περί το 30-35%, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα με τον πόλεμο που συνεχίζεται θα χειροτερέψουν σε βαθμό που δεν θα τα βγάζουν καθόλου πέρα πλέον οι οικογένειες. Θα φτάσουν δηλαδή στην πλήρη φτώχεια. Αγαπητέ Νίκ, δεν θα διαβάσω καν το μήνυμά σου, διότι πρέπει πρώτα εσύ να διαβάσεις που ήταν ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα. Συνηθίζω δηλαδή να διαβάζω μηνύματα που έχουν μια στοιχειώδη λογική, έστω και αν διαφωνώ με αυτά. Δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι τελείως έξω από τα πράγματα και δείχνουν άγνοια του τι συμβαίνει. Έχει και ο φανατισμός τα όρια του. Καλημέρα και στον φίλο που μου γράφει: τα προβλήματα είναι μπροστά μας, είμαι αγρότης. Τώρα ξεκινάνε τα μεγάλα μας θέματα, καύσιμα, λιπάσματα και τα δύο πολύ πιο ακριβά από πέρυσι. Καλλιεργώ σταφύλια επί τραπέζια. Όταν έρθει η ώρα να πουλήσω, θα τα αγοράσει ο κόσμος, θα έχει χρήματα? Καλημέρα και στον Γεράσιμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπράβο που το αναφέρεις, μου γράφει. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα αδύναμοι μπροστά στις αδυναμίες ενός ανθρώπου που κρίνει τις τύχες όλων μας, του Τραμπ. Καλημέρα και στον Φίλιππο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Βιέννη. Οι τιμές των ξενοδοχείων πετάνε στα ύψη, μου γράφει. Τα αεροπλάνα βλέπω να μένουν στο έδαφος ή να τριπλασιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Ας προσέξουν οι πατριώτες.

Καλημέρα και στο Real Blogger και καλή εβδομάδα. Να μην γελιόμαστε, μου γράφει Νίκο. Με ή χωρίς εκλογές, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, το μυαλό και το χέρι μας πάνε στην τσέπη. Και εκεί τα μαντάτα δεν είναι καλά.

Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, γράφει η Κατερίνα. Κοστίζει σε ζωές, σε πολιτική, σε οικονομία και τα κράτη εμφανίζονται ανίσχυρα να παλέψουν. Τα κόμματα παίζουν με τις αντοχές και τα νεύρα των πολιτών ψηφοφόρων που τους χρειάζονται.

Καλημέρα και στο Σωτήρι. Το πρόβλημα που αναφέρεις, μου γράφει η Νίκο, για τον πληθωρισμό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι οικονομίες δέχονται σοκ, όπως τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, παρατηρείται το φαινόμενο της μείωσης της προσφοράς, ενώ η ζήτηση παραμένει η ίδια. Αυτό δημιουργεί την αύξηση τιμών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με επιδόματα δημιουργεί στάσιμο πληθωρισμό. Η σωστή λύση, γράφει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι η μείωση των κρατικών δαπανών και των εσόδων του κράτους, για παράδειγμα μέσω της μείωσης της φορολογίας των καυσίμων, όπως έκαναν η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ζήτηση με μια τεχνητή ύφεση. Όταν περάσει η κρίση, η αγορά θα επανέλθει η μόνη της, γράφει ο Σωτήρης. Αλλά η κυβέρνηση, λέει ο αγαπητός φίλος, εν ώψη εκλογών επιθυμεί να επηρεάζει τους πολίτες μέσω επιδομάτων. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παρισόπουλο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μου γράφει Νίκο, για την έλλειψη ωριμότητας της δημοκρατίας μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν στα βασικά. Συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν ακούμε κανένα πρόγραμμα, κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό για την οικονομία και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μεγάλη κρίση που σωστά περιέγραψες ότι έρχεται. Είναι απορίας άξιο, γράφει ο Κωνσταντίνος, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές που έρχονται. Και ο Real Blogger συμπληρώνει στο προηγούμενο σχόλιο του: εδώ και κάτι χρόνια είμαστε πολλοί αυτοί που κάνουν διακοπές στο εξωτικό μπαλκονίσι, στο μπαλκόνι.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 11 και 10 με 11 και 4, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11 και μισή, Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έναρξη επιχείρησης
10: για την απομένη. Λατό FM στους 103,3.
11: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
12: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28-41-0-24-9-39.
13: Όπα, όπα, όπα, ώστε να βγαίνει νάχτη, πάει λιώς το ψιλορί.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.

0: σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου οι Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για άλλη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Προτέργεια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέργεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Στην εναγώνια προσπάθειά τους, λέει η Κόντρα, να περιορίσουν την πρωτοφανή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού προπαγάνδας της κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Αναφέρεται ουσιαστικά η δήλωση Τσίπρα σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκινά από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky για το 2015 και τα γεγονότα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Το ντοκιμαντέρ κάνουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, οι οποίες έχουν γράψει και ένα βιβλίο για την ίδια περίοδο, στο οποίο βιβλίο μιλούν για συμφωνία που έγινε τότε κατά τις δικές τους εκτιμήσεις και πληροφορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει διαψεύσει αυτό. Για συμφωνία που έγινε τότε με τον Γιούγκερ να προωθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη Συμφωνία των Πρεσπών με αντάλλαγμα τη μη περικοπή των συντάξεων. Το έχει διαψεύσει ο πρώην Πρωθυπουργός και με αφορμή αυτή την αναφορά στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων αρνήθηκε τώρα να λάβει μέρος να απαντήσει στα ερωτήματά τους για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούς σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τις ΗΠΑ οι φρουροί της Επανάστασης, και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα: υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού

0: 2035. Πώς θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα και με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, γράφουν τα νέα, οι αποκαλύψεις του INGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων». Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς, γράφει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων, λέει η Δημοκρατία, μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακόμη μεγάλη συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ στην Δημοκρατία, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες βαρισίμαντες δηλώσεις στη Δημοκρατία του επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί, γράφει η εφημερίδα, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη, αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις, διαβάζω στην απογευματινή, σε ένα άρθρο που υπογράφει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκάμινι μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν τρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά, διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών Έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη και... Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος, εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα, οι πυρόπληκτοι της Αμανής Χίου. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους, γράφει το μανιφέστο, η τοξική αντιπολίτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το μανιφέστο διαβάζω: σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Και συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη στο μανιφέστο: πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Η εφημερίδα Political κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα. Το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Η Ελεύθερη Ώρα, συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά τον στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και οι ναυτεμπορικοί, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις ή εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πάντα από την ναυτεμπορική, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας.
1: Real FM. Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Ελευθερία.
1: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, και να ζητήσουμε τα φώτα του για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εξ αφορμής του πολέμου στον Περσικό κόλπο, και κυρίως να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Η τιμή του πετρελαίου έχει και των άλλων καυσίμων, του φυσικού αερίου, της βενζίνης, έχει πάρει την ανιούσα. Όλοι ανησυχούμε, καθώς βλέπουμε και τον πληθωρισμό να είναι ανεβασμένος.
1: Βέβαια.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι έρχεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται μια αβεβαιότητα, η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πολέμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός τώρα των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες αιστείες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι αλυσίδες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο, και εμείς και η Ευρώπη, όσο αυτό δεν έχει γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξαρτώμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς.
0: Κύριε καθηγητά, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες του οικονομικές θα κρατούσαν καιρό?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει πλέον το τοπίο. Έχει αλλάξει ριζικά. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά. Ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν.
0: Έχουν στρατηγική σημασία.
1: Έχουν στρατηγική σημασία. Άρα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια. Το κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
0: Τώρα, έχω και μια ερώτηση που είναι σχετικά δύσκολη, διότι έχει και πολιτικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Λένε πολλοί ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκτάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν δίνει λύση, και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα που να έχουν και ένα βάθος, μια προοπτική, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας, ναι, της έμεσης, του ΦΠΑ ή στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία, στη βενζίνη.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα περισσότερο συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Γιατί και ιστορικά να το δούμε, δεν έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά, και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%.
0: Πολύ ανησυχητικό αυτό.
1: Ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία για παράδειγμα. Άρα μήπως τελικά αυτά τα επιδόματα, τα οποία αντιλαμβάνεστε είναι μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση, δίνει τα 50 ευρώ για να συνεχίσει, ναι, ναι, να αγοράζει. Αυτά τρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό. γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι θέλουμε, τι μέτρα θέλουμε? Θέλουμε μέτρα στην πλευρά του κόστους. Θα μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωση του κόστους είναι και τα φορολογικά.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η Ευρώπη, ίσως λόγω της εξάρτησής της από τρίτες χώρες για την ενέργεια, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη. Κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί και οι Διαμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο, και οι Ρώσοι, κατά κύριο λόγο. Άρα, ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία? Η Ευρώπη. Ποιος πληρώσει τη φασαρία με την Ουκρανία? Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, την απομακρύνουν, τις βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, τις δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό. Όλα τα δεινά, δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο μου ερώτημα θα ακουστεί απλοϊκό και ίσως δεν υπάρχει και εύκολη απάντηση. Αυτό που ακούμε, ότι η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη φάση, πόσο ισχυρή είναι, πόσο μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που έρχονται λόγω του πολέμου?
1: Εντάξει, είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα, και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρύδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο. Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας, που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε πολλές εισαγωγές, και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. Άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν.
0: Θέλει προσοχή, λοιπόν. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλών για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στη Λεωφόρο να κλειδώσει τον τίτλο Super League, αφού ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλος έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ από το 17ο λεπτό. Όμως, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, παρέμεινε σε θέση ισχύως, έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε αρκετά καλές στιγμές, όμως απέναντί της ήταν ο τροφλάκας του Παναθηναϊκού, ο Λαφών. Εξαιρετική παρουσία, έσωσε πολλές φορές την αιστεία του. Στις καθυστερήσεις με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι. Είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στον τελικό του κυπέλου από τον Όφη. Επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, παίρνοντας προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πλέον απομακρύνεται πολύ η ιστορία του τίτλου και οι ελπίδες που έχει. 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, ο Ελκαμπή σκόραρε για τον Ολυμπιακό που ήταν τραγικός στην άμυνα. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που θα είναι νομίζω και πολύ κομβική. Τέλος, στην Ιταλία, για 21η φορά στην ιστορία της Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα. Ανοίξε 2-0 την Πάρμα, 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε, 12 βαθμούς είναι μπροστά από την Νάπολη, κλειδώνοντας έτσι και μαθηματικά τον τίτλο στη γειτονική μας χώρα.
0: Ευχαριστούμε την Big Win και το Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
9: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
10: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
11: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
10: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αχωριάτικο και αχωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
10: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
9: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
12: Ώστε να βγαίνει η νάχτη παλιό στο ψιλορίτι.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ο 19χρονος Ιταλός Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο νικητής του Grand Prix της Formula 1 που έγινε στο Μαϊάμι. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο κατόχος του τίτλου Λάντο Νόρις με McLaren και στην τρίτη θέση ο Όσκαρ Πιάστρη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, έχουμε χαρά σήμερα στην εκπομπή, διότι επέστρεψε ο άσωτος ιός. Ο άσωτος αδελφός, όχι ιός.
1: Επανήλθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Καλώς τον Αντώνη. Πέρασε μια μικρή περιπετιούλα ο Αντώνης, αλλά τον βλέπω με στρωμένη επιδερμίδα. Πολύ δυνατό. Πολύ
1: με σκανάρανε κανονικά και...
0: Όλα καλά όμως τώρα.
1: Πάμε για τα επόμενα. Και όπως είπε έτοιμος και ο Μακρόν, είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ κάθε φορά που αντιμετωπίζω κάτι ανάλογο? Περάσαμε πάλι κταίο.
1: Κταίω. Και πρέπει να έχω και το χαρτί μαζί, όπως τώρα που είναι τα πρόστιμα ακριβά.
0: Τι γίνεται, Αντώνη, τι βλέπεις πολιτικά?
1: Τι βλέπω? Κοίταξε, εκεί σκεφτόμουν τι να πρωτοπώ, λέω στον Νίκο το πρωί. Κοίταξε, βλέπω κάτι το οποίο δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον που είναι και συνδέονται. Το ένα είναι τρομερή τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό, η οποία θα επηρεάσει τις εκλογές, τις οποίες εγώ εκτιμώ ότι θα γίνουν το τέλος Οκτωβρίου.
0: Και εγώ εκεί τις βλέπω.
1: Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ακόμα και για μεσαία και πάνω εισοδήματα. Δηλαδή πάει ο άλλος που έχει μια άνεση οικονομική μηνιαία ή δεν ξέρω τι με τις επιχείρησεις του και βλέπει πώς ξανομίζονται τα χρήματα. Φαντάσου ο εργαζόμενος που είναι στα επίπεδα των περισσότερων εργαζομένων που είναι χαμηλά. Είναι πάρα πολύ ακριβή. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτά τα δύο πράγματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε εκλογές. Η οξύτητα, η οποία τροφοδοτείται από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με επικαιρότητα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, και με ένα λόγο το οποίο εμείς τώρα που μας έχει πάλι μας ξυνίζει. Λέω, ας πούμε τώρα, Ρενικό, ας πούμε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ναι, ο οποίος είναι και συμπαθής και τον έχουμε στηρίξει πολύ,
0: ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Τσουκαλάς λέει, ας πούμε, η συμμορία του Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Παλιότερα ο Παπανδρέου.
0: Ακραία πράγματα.
1: Ακραία
0: βαριά
1: πράγματα.
0: Και ακραία.
1: Ναι, ναι. Πες για το Μητσοτάκι, για το Κλοπές, για όλα αυτά.
0: Κάνε κριτική σε όλα.
1: Κάνε κριτική.
0: Σημείο προ σημείο, με επιχειρήματα.
1: Δηλαδή, μετά από τη συμμορία, τι θα πεις?
0: Συμμορία. Ναι, το επόμενο.
1: Τι θα πεις μετά?
0: Ποιο
1: το
0: είναι?
1: Παραπάνω ποιο είναι? Παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου με το Μητσοτάκι, τον πρεσβύτερο, τσακώνονταν στη Βουλή με σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά ποτέ δεν περάσανε τώρα. Ο Παπανδρέου, ας πούμε, είπε το Μητσοτάκι εφιάλτη.
0: Ναι,
1: και μας,
0: ναι,
1: έμεινε 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια έμεινε.
1: Είχαν ένα στυλ. Ο Παπανδρέου μας είχε πει εκείνο που το μάθαμε και στα χωριά, το μέα κούλμπα, που σήμαινε, παιδιά, συγγνώμη.
0: Για να μην πει τη λέξη συγγνώμη.
1: Ναι, και μας εισήγαγε, ας πούμε, στα λατινικά, για αυτούς που δεν ξέραμε. Λοιπόν, με ένα στυλ, εδώ τώρα, έχουν εκτραχιαθεί τα πράγματα. Πού θα πάει η κατάσταση, ας πούμε?
0: Ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής έλεγε για τον Σιμίτη ο αρχιερέας της διαπλοκής. Δεν τον έλεγε συμμορία. Δεν τον έλεγε.
1: Ούτε κλέφτη τον είπε.
0: Ούτε
1: ποτέ
0: κλέφτη.
1: Με την έννοια.
0: Αρχιερέας.
1: Αρχιερέα. Ό,τι διέθενε, ας πούμε, τα μεγάλα συμφέροντα. Δεν ξέρω τι τώρα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω πού θα μπει φρένο, αν θα μπει. Και επίσης, μένει να δούμε και τα δύο κόμματα. Τα νέα, το ένα μισαγωγικό, το άλλο θα είναι νέο. Ανάλογα τι θα πρεσβεύει, βέβαια, ενώ της Χριστιανού και του Τσίπρα, που νέο δεν θα είναι, αλλά είναι μια επανέκδοση. Θα δούμε αν χρησιμοποιήσουν διαφορετικό λόγο, αν και δεν είμαι και πολύ πεπισμένος γι' αυτό.
0: Πάντως βλέπεις και εσύ εκλογές στο φθινόπωρο, όπως
1: ναι, ναι, βλέπω εκλογές. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης.
0: Η οικονομία θα οδηγήσει εκεί τα πράγματα.
1: Η οικονομία θα οδηγήσει τα πράγματα και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει, παρά ότι λέει διάφορα διαφορετικά σε ένα βαθμό πια, επιμένει για το τέλος, νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε ένα χειμώνα ο οποίος δεν ξέρει τι τον περιμένει και στα πλευρά της οικονομίας και για τα νοικοκυριά, και να πάει τώρα μέσα στο Πάσχα του 27 να κάνει εκλογές.
0: Να το πω διαφορετικά, Αντώνη, αν το καλοκαίρι είναι καλό,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν γίνει κάποιο μεγάλο, δεν υπάρχει κάποιο
1: μεγάλο, μια φωτιά τον Αύγουστο, ας
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: πρώτα,
0: τεράστια,
1: ναι, ναι, προφανώς,
0: και αν καταφέρει αρχές Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση να δώσει ένα πακέτο οικονομικό σοβαρό, πάμε για Οκτώβρη.
1: Συμφωνώ και εγώ.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά μηνύματα εδώ που τον υποδέχεστε με πολύ αγάπη, και η Σοφία η Μαραγκίδου και η Κατερίνα η Κάβουρα και ο Γιάννης και ο Σταύρος, ο Παναγιώτης. Πολλά μηνύματα από φίλους που υποδέχονται με χαρά και με αγάπη τον Αντώνη Δελατόλα πάλι στα μικρόφωνα του Real. Δύο συνεντεύξεις λοιπόν. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, υπεύθυνη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και αμέσως μετά Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία, όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέργεια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέργεια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέργεια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέργεια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέργεια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέργεια Club και Προτέργεια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κυρία Αποστολάκη, επειδή είστε τακτική στη Βουλή και δεν είναι και πολύ αυτή, από όλα τα κόμματα εννοώ, θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή. Υπάρχει πια μια ένταση και μια ασυνοησία σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί, όσοι σας προσωπικά εννοώ το ΠΑΣΟΚ, ότι ενώ είχατε συνοηθεί, κάνατε πίσω μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλα για τις υποκλοπές. Ακούγεται αυτό, ότι ελέγχθη. Και ο κ. Κακλαμάνης προσπάθησε να βρει μια λύση. Πού βρισκόμαστε σε αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε, θα ήταν χρήσιμο.
2: Κοιτάξτε, επιχειρήθηκε μία απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που έρχεται, νομίζω, από την κυβέρνηση και την παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έρχεται να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να χειραγωγήσει τις ανεξάρτητες αρχές. Τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα στις ανεξάρτητες αρχές, νομίζω τον έχουν αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες, για ανεξάρτητες αρχές που είχαν έναν κρίσιμο ρόλο εκ της συστάσεώς τους σε ό,τι αφορά σκάνδαλα που έχουν κυλιδώσει τη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι τόσο στην ΑΔΑΕ με την συμπεριφορά απέναντι στον κύριο Ράμο, τη συμπαιγνία με την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μετά από όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα...
0: Να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Βεβαίως. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη συμπαιγνία για τη συνεννόηση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, της ελληνικής λύσης και του κυβερνητικού κόμματος για την στελέχωση μιας ανεξάρτητης αρχής. Γιατί είναι συμπαιγνία? Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει στις όριμες δυτικές δημοκρατίες, να συνεννοούνται τα κόμματα μεταξύ τους και για το ποιοι θα μετέχουν.
1: Και για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Δηλαδή όλο αυτό που ζούμε τώρα μοιάζει περίεργο. Κανονικά θα έπρεπε δημόσια να γίνεται αυτή η συζήτηση και να συμφωνείτε στα πρόσωπα.
1: Και, κυρία Αποστολάκη, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος που αφορά μια ευρύτερα, ένα πολιτικό πολιτισμό, ας το πούμε έτσι, δευτεριάτικο, λίγο πιο cool να το εκφράσω, αφορά και συνταγματική επιταγή. Πρέπει στις αρχές της ανεξάρτητης να υπάρχει συνένεση, προβλέπει.
2: Αφήστε να αιτιολογήσω τον όρο μου και μπορεί να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, αλλά θα τον βρείτε αιτιολογημένο. Ασφαλώς, η συνταγματική πρόβλεψη για τα 4/5 αρχικά και αργότερα για τα 3/5 είναι μια πρόνοια που θέλει να κατευθύνει το πολιτικό σύστημα στην συνένεση και είναι πάρα πολύ ορθή. Η συμπαιγνία είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ορθώς χρησιμοποιήθηκε από μένα, γιατί αν θυμάστε καλά, το αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα, το άθροισμα μάλλον, ήταν ένα άθροισμα το οποίο κατά την άποψή μας δεν υπηρετούσε το κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Υπήρχε δηλαδή.
1: Τι εννοείτε
2: μια...
1: τα πρόσωπα, τι εννοείτε.
2: Όχι, όχι, υπήρχε ένα άθροισμα το οποίο αν θυμάστε καλά. Είχε βγει, το άθροισμα ήταν 16,7 για παράδειγμα και όχι 17, έτσι όπως αθρίζονταν στο σύνολο της διάσκεψης των προέδρων, αθρίζοντας κανείς τους βουλευτές της πλειοψηφίας μαζί με τους βουλευτές της ελληνικής λύσης, υπολείπονταν του ακέραιου αριθμού ο οποίος θα αντιστοιχούσε στο κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία. Δεν τον χρησιμοποίησα για την συνεννόηση. Πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι, όπως ξέρετε, θεωρητικά ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία πάντοτε θεωρούν και δεσμεύονται για το ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεννόησης με το συγκεκριμένο κόμμα σε οποιοδήποτε πεδίο. Αλλά εδώ κλείνω την παρένθεση, γιατί όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην πολιτική μερικά πράγματα γίνονται αλλά δεν λέγονται και μερικά λέγονται αλλά δεν γίνονται. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία, γιατί αναφέρθηκα στο άθροισμα το οποίο υπολοιπόταν από εκείνο το οποίο το
1: Ωραία.
2: Σύνταγμα απαιτεί.
1: Πού βρισκόμαστε
2: πάμε
1: τώρα και τι προτίθεστε
2: και
1: να κάνετε.
2: Αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, η παραμονή των ανεξάρτητων αρχών ακέφαλων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα είχε συμβεί το 2022 εάν δεν ήταν επικεφαλής ο κ. Μενουδάκος στην ανεξάρτητη αρχή για διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών σε σχέση με αυτή τη μεγάλη κοιλίδα, το σκάνδαλο των παρακρατικών υποκλοπών. Άρα εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι θέταμε συνέχεια το ζήτημα, ζητώντας μια διαφανή αξιολόγηση με την υποβολή βιογραφικών, προκειμένου οι ανεξάρτητες αρχές, οι τρεις ανεξάρτητες αρχές που σήμερα είναι ακέφαλες, γιατί δεν είναι δύο, είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, είναι η ΑΔΑΕ και είναι και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων, με συγχωρείτε, να επιταχυνθεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την συνεχή δική μας παρότρινση, κάποια στιγμή η κυβέρνηση αντιλήφθη ότι δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται αυτό το πράγμα. Και ενημερωθήκαμε την προηγουμένη από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει συνεδρίαση στην οποία η κυβέρνηση θα φέρει πρόταση μόνο για τις δύο από τις τρεις ακέφαλες αρχές. Αυτό είναι ήδη ένα πρώτο ζήτημα το οποίο κανείς οφείλει να
1: επισημάνει. Μπορεί να σε άλλη συνεδρίαση να πει είναι επόμενη. Πού είναι το πρόβλημα?
2: Το πρόβλημα είναι ότι υπήρχαν.
1: Προτάθηκε η κυρία Σιγούρα, νομίζω, αν λέω το όνομά της καλά, της κυρίας, και δεν τη γνωρίζω, και ο κύριος Μακρυδημήτρης, ο οποίος είναι διαπρεπής επιστήμων.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν όλοι διαπρεπείς είναι. Όσοι έχουν υποβάλει τα βιογραφικά τους είναι είτε ανώτατοι δικαστές, είτε ακαδημαϊκοί. Θα έλεγα λοιπόν να μην μπούμε σε αυτή την ad personam αξιολόγηση, γιατί και ο κύριος Μακρυδημήτρης είναι διαπρεπής και ο κύριος Δερβιτσιώτης είναι διαπρεπής. Είναι όλοι τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Να επισημάνω λοιπόν ότι κατά την άποψή μας το γεγονός ότι η τρίτη αρχή, για την τρίτη αρχή, ενώ υπήρχε όχι απλώς επαρκές, αλλά άφθονο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των 22 βιογραφικών, η κυβέρνηση επέλεξε να κατέβει χωρίς πρόταση, το θεωρώ περίεργο και σίγουρα όχι συμβατό με την υποχρέωσή της να σπεύσει, ούτως ώστε αυτή η θεσμική, ας πούμε, αυτή η θεσμική εκκρεμότητα να αντιμετωπιστεί. Πέραν αυτού, Πέραν αυτού,
1: αυτό
2: και βεβαίως εδώ θα μπορούσε κανείς να επισημάνει αυτό το οποίο έχει επισημανθεί, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοιου είδους διαμόρφωση στην ανεξάρτητη αρχή αυτή, μετά την απομάκρυνση, μετά την... καθότι ο κύριος Ράμος πλέον δεν βρίσκεται στην... στην αρχή και ο κ. Μεμουδάκος έχουν αποσυρθεί. Το γεγονός ότι αυτή η αρχή, εν πάση περιπτώσει, παρέμενε ακέφαλη, ίσως και να βολεύει την κυβέρνηση. Κλείνω όμως την παρένθεση και συνεχίζω λέγοντας ότι η κυβέρνηση έφερε τις προτάσεις της. Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις, το ΠΑΣΟΚ, έχοντας το ίδιο αξιολογήσει τα βιογραφικά με πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα, σημαίνει μία πρόταση συνέπεφτε. Συνέπειψε η πρότασή του και η αξιολόγησή του με εκείνη της κυβέρνησης, άρα δεν είχε αντίρρηση για την επιλογή της κυρίας Συγκούνα. Σε ό,τι αφορά όμως τον συνήγορο του πολίτη, είχαμε μια διαφορετική αξιολόγηση και προτείναμε και αξιολογήσαμε ως πρότασή μας τον κύριο Άλκη Διαβητιώτη, καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Αντί να γίνει λοιπόν το προφανές, να προχωρήσει η διάσκεψη των Προέδρων στην επιλογή της κυρίας Συγκούνα, αφήνοντας την άλλη θέση στην οποία δεν υπήρξε συμφωνία κενή, και να επανέλθει η κυβέρνηση μαζί με την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, την οποία σκοπίμως άφησε χωρίς πρόταση, επέλεξε να πει, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, με έναν θεσμικό εκβιασμό θα πω εγώ, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, τα παίρνουμε πίσω.
1: Να, το
2: διότι αυτή
1: αυτό
2: η λογική παραπέμπει σε παζάρια και σε συνεννοήσεις κάτω στο τραπέζι. Ενώ
1: ελπίζουμε
2: εμείς
1: να βρεθεί μια λύση
2: στο προσκήνιο.
1: Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
1: Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω ότι είναι σχεδόν αποφασισμένο, θα πει όχι σε προανακριτική για την κυρία Ραπατζή και τον κύριο Λιβανό σε ό,τι αφορά την ανάμειξή τους στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι στάσεις σας κρατήσετε στη Βουλή?
2: Κοιτάξτε, ακούω όπως είπατε ότι βλέπετε και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα, επισημένοντας ότι πριν από 20 περίπου μέρες τα δημοσιεύματα είχαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
0: Ναι, αυτό που λένε τα δημοσιεύματα που τα έχω δει και εγώ από το πρωί, είναι ότι μετά την ανάγνωση, την αναλυτική της δικογραφίας, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία αδικαιολόγητη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ήταν θετική καταρχήν, η ανάγνωση της δικογραφίας τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα.
2: Ναι. Κάποια άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να πει ότι αυτό έχει να κάνει και με μια τρικυμιασμένη αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζοντας πάντα τα δημοσιεύματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν έχω λέω μια προσωπική εκτίμηση,
0: υπάρχει,
2: αλλά
0: επίσημη
2: με βάση
0: τοποθέτηση ακόμη δεν υπάρχει.
2: Ναι, με βάση αυτά τα δημοσιεύματα θα μπορούσε κανείς να εντάξει αυτή την ας πούμε διαφοροποίηση στα αρχικά δημοσιεύματα και στο γεγονός ότι διαβάζω ότι η επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας από άποψη έτσι συνοχής και σύμπνοιας δεν είναι καλή. Άρα το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο θα έλεγα πλέον αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης. Και αυτό το πράγμα έχει
1: πώς
2: καταλογιστεί
1: το
2: λόγω της συμπεριφοράς
1: αφού ακόμα είναι δικαστικά και είστε και δικηγόρος και καλή.
2: Το έχει καταλογιστεί το κίνητρο της συγκάλυψης.
1: Που στην κοινή γνώμη αφορά, ποιος το κρίνει?
2: Κύριε,
0: πολιτικά λέω, το λέει.
1: Πολιτικά. Αυτό λέει, το αμετάκλητο πάει στην νομικό όρο, γι' αυτό λέω εγώ.
2: Ναι, το αμετάκλητο έχει να κάνει με μια διαμόρφωση, με την εδραίωση αυτή τη διαμορφωμένη.
1: Τώρα το λέτε πολιτικά, πολύ ωραία. Ξέρετε εσείς. Αν κάνετε το λάθος, το αλλάζετε με έναν τρόπο, όπως ο Παπανδρέου το μέα κούλμπα.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έκανα ένα λάθος. Όταν μιλάει κανείς προφορικά, έχει μία ροή ο λόγος του. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αβγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο πώς κάποια στιγμή επιβραβεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο οποίος ήταν και ο φορέας της άποψης ότι δεν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό το πράγμα φαίνεται να συνεχίζεται. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία θεσμική ευθύνη. Από τη στιγμή που η πρώτη δικογραφία ήρθε στη Βουλή, με μία θεωρούμε, και αυτή είναι μία νομική εκτίμηση, κύριε Δελατόλα, ότι έχει μία σοβαρή τεκμηρίωση, μια σοβαρή νομική τεκμηρίωση η δικογραφία, είναι χρέος μας όχι να δικάσουμε και πολύ περισσότερο να καταδικάσουμε. Είναι χρέος μας όμως να διασφαλίσουμε στο πλαίσιο ακριβώς του πνεύματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι η ισονομία θα εφαρμοστεί
1: αυτό, να πάμε σε ειδήσεις για να τα
2: και θα το εγγυηθούμε μετά. Αυτό.
0: Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
5: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση Λάντο FM, στους 103,3.
11: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
12: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη Έλληνες ο Ξεβάνης.
14: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
18: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
20: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
21: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
22: Μάμα μία!
21: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις.

0: Επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Για πολύ κόσμο, 100.000 από τράπεζα με ευνοϊκούς όρους, να μην υπερβαίνουν οι τόκοι και τα πανωτόκια στις 15.000 στις 100.000 δάνειο. Τώρα ποια τράπεζα θα τα δώσει δεν ξέρω, αλλά μπαστώσει, αυτή είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Πώς τη βλέπετε στο πλαίσιο μιας διευκόλυσης δανειοληπτών και ανθρώπων που έχουν ανάγκη?
5: Κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Το λέω αυτό γιατί αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε εξαγγείλει ο κ. Θεοδωρικάκος, έχουν να κάνουν με την
4: υποχρεωτική. Ο Νίκος μου γνέφει ότι ισχύει μάλλον αυτό που λέει.
6: Νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Αποστολάκη, ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια.
5: Αναφέρεται στην ενσωμάτωση της οδηγίας 22-25 του 23 για την καταναλωτική πίστη. Άρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη και κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια έτσι παρουσίασης μιας πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο αληθές. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών και την, θα έλεγα, πλήρη απουσία της κυβέρνησης.
4: Άμα θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
5: Ακούστε, δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Και πλήρως την απουσία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υποχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων όριων στο κόστος της πίστωσης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πριν από λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συζήτησης ενός σχετικού νομοσχεδίου κατέθεσε μία πρόταση με 3 πυλώνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Αφορούσε την έκτακτη εφάπαξη εισφορά για το 25 και το 26 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έχει κάνει η Ισπανία, η Ιταλία ή η Πολωνία, που θα έφερνε στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια για το 25 και άλλα τόσα για το 2026, μια σειρά από παρεμβάσεις σε καταχρηστικές και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες που συμπιέζουν πάρα πολύ κυρίως νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια παρέμβαση στο αναβαλλόμενο φόρο. Η κυβέρνηση προφανέστατα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις απόψεις αυτές και αυτή της η παρέμβαση σε μια τραπεζική αγορά όπου με την ανοχή της κυβέρνησης η διαφορά στα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει στο 9,94 έναντι 7,15 στην Ευρωζώνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένα και πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ ανεπαρκή σε ό,τι αφορά μία κατάσταση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος που δεν επί της ουσίας αιματοδοτεί και την οικονομία αλλά και οδηγεί τα νοικοκυριά σε ασφυκτικές καταστάσεις.
6: Να πω ότι πριν από λίγο κατατέθηκε στη Βουλή κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για Σπήλαιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σας πρόλαβαν στη γωνία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και κατέθεσαν.
5: Τι εννοείται μας πρόλαβα?
6: Είχατε πει ότι θα καταθέσετε εσείς.
5: Μα την έχουμε καταθέσει εμείς.
6: Πότε την καταθέσατε εσείς?
5: Την Πέμπτη.
6: Α, με συγχωρείτε, έχω χάσει τεύχη. Γιατί καταθέτουν χωριστή? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
5: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω τώρα αυτό, ούτε μπορώ να ξέρω τη στρατηγική.
6: Εγώ είδα τώρα την είδηση και λέω για να την καταθέτουν, δεν έχει καταθέσει ακόμη το ΠΑΣΟΚ.
5: Εμείς την καταθέσαμε την Πέμπτη το απόγευμα, στις 30 Απριλίου δηλαδή.
6: Και καταθέτουν δεύτερη χωριστή? Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα σε σχέση με την ψηφοφορία? Τι θα γίνει στη Βουλή?
5: Κοιτάξτε, στην ψηφοφορία μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όποιες προτάσεις θέλει, είτε τη μία εκ των δύο, είτε και τις δύο. Δεν δημιουργείται δηλαδή.
6: Δίνει μια εικόνα τώρα αυτό.
5: Δίνει μια εικόνα.
7: Πώς θα προωθηθεί η συνένωση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα.

0: Κοιτάξτε, για μας έχουμε πει το εξής, κύριε Δελατόλα, επειδή θέτετε το θέμα. Μας ενδιαφέρουν πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και κάτι άλλο που θέλω
2: και για τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μας πείτε. Το μανιφέστο του. Και έκανε ένα σχόλιο ο Αντώνης Δελατόλας πριν και θα ήθελα την απάντησή σας. Έκανε το σχόλιο ότι έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ μια αντιπολιτευτική στάση έχει ξεκινήσει που ορισμένες φορές καταφεύγει σε ακραίες διατυπώσεις. Η συμμορία του Μαξίμου, ας πούμε, που θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου. Πρώτης εκλογής Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.
0: Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω.
2: Τι γίνεται,
0: όλα,
2: έρχεται ο Τσίπρας και προσπαθείτε να ανεβάσετε στο κόκκινο την αντιπολίτευση για να τον προλάβετε?
0: Κύριε Χατζηνικολάου, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενες αφήξεις νέων κομμάτων στη Βουλή. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτοτέλεια και η αυτοτέλειά της ξεκινά από την πολιτική της αυτονομία. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, μας ενδιαφέρουν σημαντικά και επιδιώκουμε τις κοινωνικές πλειοψηφίες, το να μπορέσουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα κόμματα, με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα αισθάνονται περιθωριοποιημένα, φτωχοποιημένα, με τις ανισότητες να αυξάνονται και υποφέρουν και από τις επιθέσεις του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η συμμαχία που μας ενδιαφέρει. Άρα, το λέω αυτό σε απάντηση και με το σχόλιο σας για την πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Τώρα, το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, του έριξα μια ματιά το Σαββατοκύριακο, είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Αυτό που θέλω να πω.
1: Θα μπορούσατε και εσείς να το υπογράψετε αυτό, νομίζω, στα περισσότερα σημεία.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω την ανάγκη να υπογράψω κείμενα. Βρίσκομαι σε έναν φορέα του οποίου ο προγραμματικός λόγος και οι αρχές του με εκφράζουν απόλυτα.
1: Εννοούσα το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή οι θέσεις που εκφράζει.
0: Αυτό δεν είναι,
1: τα
0: πω,
1: περισσότερα είναι κοινοτυπίες κατά τη γνώμη μου, αλλά μπας πως και ξεπερασμένα.
0: Αυτό θέλησα να πω με πιο ευγενικό τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση. Ενδεχόμενη επικείμενη νέα διάσπασή του από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλη μια μεγάλη κρίση και αποτελούν εξελίξεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε μετά τη δραματική περιπέτεια της κρίσης, μετά από την προσπάθεια κάποιων να το υποδείξουν ως το αποκλειστικά υπαίτιο για αυτή τη δραματική περιπέτεια, και σήμερα έχει επιστρέψει ως αποτέλεσμα των βαθιών ριζών που διαθέτει και των βαθιών δεσμών με την ελληνική κοινωνία. Μέσα λοιπόν από μια, κατά την άποψή μου, θεσμικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Ξέρετε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή γίνει ένα αλεξικέραυνο που ακούμε είτε ότι κάνουμε ακραία αντιπολίτευση, είτε από αλλούς που έχουν κίνητρο για να μας το πούν αυτό. Δεν εννοώ εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που αναφερθήκατε σε...
2: Εγώ μετέφερα σχόλιο του Αντώνη Δελατόλα.
0: Όχι, και ο κύριος Δελατόλα.
1: Α, εμένα με βγάζετε στην απέξω, κύριε Αποστολάκη, να διαμαρτυρηθώ.
0: Όχι, θα σας συμπεριλάβω με χαρά. Υπάρχει μια κριτική από τα αριστερά, από δυνάμεις που αυτό προσδιορίζονται ως αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως το υπεύθυνος λόγος της λογικής κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί πολύ το ΠΑΣΟΚ και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μία απόδειξη του επιτεχούς ορθού δρόμου που ακολουθεί, ως ένα κόμμα ευθύνης και όχι ως ένα κόμμα αποδοχής, αποδέκτη, οργής και αγανάκτησης. Εμείς έχουμε ένα ιστορικό χρέος. Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης. Και με αυτή την πεξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Της σοβαρότητας, της ευθύνης και φυσικά της έντονης.
2: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλή σας μέρα.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή βυθίζει την παγκόσμια οικονομία σε ενεργειακή κρίση, οι άμεσες συνέπειες στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μειώνουν πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων αεροπορικές εταιρείες. Οι λεπτομέρειες για το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα, δύο νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ερείο. Ανήλικοι νοσηλεύονται και χειρουργούνται μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης? Το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις εξπρες που τέθηκε σε ισχύ. Πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα που σχετίζεται με την επικαιρότητα σε όλο το εύρος και αφορά τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πριν 20 μέρες μοίρασε καμιά 500 εκατομμύρια, με την καλή έννοια το λέω, σε ευπαθείς ομάδες, με ένα πρόγραμμα εκεί που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, και μετά ήρθε Λαζαρίδης και ο ΠΚΠ και διάφορα και πήγε 2,5 μονάδες κάτω. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν μοιράζεται την οικονομία και δημιουργείται ένα καλό κλίμα, αυτό χαλάει μέσα από μια διαδικασία που αφορά άλλα πολιτικά ζητήματα. Τι προσδοκά αυτό είναι, με τι προσδοκία πάτε σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτό το πάνω κάτω που εμφανίζεται συνεχώς στις δημοσκοπήσεις?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτά 500 εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε ακόμα δεν έχουν φάνει στην τσέπη του καταναλωτή και των ευπαθών τάξεων. Επίσης, χθες ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση των πανωτοκίων από τα τραπεζικά δάνεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ανακουφίσει πολλούς δανειολήπτες.
0: Η αντιπολίτευση βέβαια σας κατηγορεί ότι έπρεπε να το είχατε κάνει εδώ και 3 χρόνια που υπήρχε η ευρωπαϊκή οδηγία.
1: Okay. Όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Πάντα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για όποιο μέτρο και
0: αυτό. Όχι, η οδηγία υπήρχε όμως. Επειδή είμαι πολύ έμπειρος, σας λέω ότι υπήρχε η οδηγία. Μπορούσατε να την αξιοποιήσετε.
1: Δεν έχω αντίρρηση. Όλα γίνονται στην ώρα τους σύμφωνα με τους κυβερνικούς σχεδιασμούς.
2: Αυτό δεν έγινε στην ώρα τους τώρα. Γι' αυτό το επισημαίνει ο Νίκος Γιάννη. Τώρα όμως θα γυρίζεις
1: και εσύ. Έγινε τώρα όμως. Έγινε τώρα και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης να πω ότι αυτά όλα είναι η κυβερνητική πολιτική. Τα άλλα που μου είπατε, ο ΠΚΠ και Μπακάρης Λαζαρίδης και όλα αυτά, δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι στα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει η σκανδαλολογία, δεν πιστεύω.
0: Γιατί μιλάτε για σκανδαλολογία? Δεν είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ?
1: Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
2: Πώς λέγεται αυτό, θέμα?
1: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ.
2: Πώς λέγεται, Γιάννη, αυτό? Δεν λέγεται σκάνδαλο, τι λέγεται?
1: Φυσικά. Από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου που κάποια λαμόγια πήρανε χρήμα που δεν δικαιούντο, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει. Άλλο πράγμα τα λαμόγια, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του συστήματος για να βγάλουν παρανόμως χρήμα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα νεοδημοκράτες και δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχονται, γιατί τα λαμόγια δεν έχουν κομματική ιδεολογική ταυτότητα. Και άλλο να λέμε ότι ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία ότι τόστησε αυτή την ιστορία. Δεν την έστησε η Νέα Δημοκρατία και είναι άδικο να λέγεται για όλους εμάς που δεν έχουμε διασπαθήσει ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος.
2: Τώρα, με αφορμή το ερώτημα που κάναμε και ο Νίκος σωστά επισήμανε ότι έστω και καθυστερημένα το εφαρμόζεται για τα πανωτόκια κλπ. Εννοούμε την ευρωπαϊκή οδηγία. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια, βλέπετε κι εσείς ενδεχομένως, είναι εδώ, καλπάζει, συνδυαζόμενη, συγχρωτίζεται, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, με τα γεγονότα του πολέμου στο Περσικό και αυτή την αδημονία που υπάρχει αν θα έχουμε ειρήνη κάποια στιγμή ή όχι. Δεν θα είναι πάλι η οικονομία το πρώτο πράγμα που θα παίξει ρόλο στην επόμενη
1: αναμέτρηση? Προφανώς και δεν θα παίξει μόνο στις εκλογές. Θα παίξει την πορεία της Ελλάδος και της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου το προσεχές μέλλον. Αυτό είναι το μείζον θέμα, κύριε Δελατόλα. Με αυτό έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι νυχτεμερών. Η κυβερνήση ασχολείται πράγματι και να μην το βλέπουμε επαρχιώτικα εδώ στο εσωτερικό μόνο. Η κατάσταση στην οικονομία είναι κρίσιμη. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιδιότυπη κατάσταση, δεν την έλεγα και πόλεμο, είναι μια υβριδική κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο σφίγγουν πάρα πολύ τα όρια αντοχής των οικονομιών, όχι μόνο της Ελλάδος, του κόσμου ολόκληρου. Και δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλη αγωνία, μη τυχόν αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βρεθούμε προενώπιον μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, την οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να κρατήσουμε αντιστάσεις και να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο. Γι' αυτό η κυβέρνηση δύο φορές έχει κρατήσει άμυνες, για να μπορεί να μην είναι εκτεθειμένη στο δημόσιο στο δανεισμό, ο οποίος ήταν ο βρόχος που πάντα έσφυγε, η θηλιά που έσφυγε πάντα την ελληνική οικονομία. Και ο δεύτερος είναι να υπάρχουν αποθέματα να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
0: Κύριε Λοβέρδο, πριν από λίγο, μετά το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες μαζί κατέθεσαν στη Βουλή αίτηση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Θα συνενέσει στη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής? Και σας ρωτώ γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα δημοσιεύματα που είναι σε διαφορετικό κλίμα από ό,τι πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή διαβάζω και ακούω ότι προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία να πει όχι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Δεν το αποκλείω να πει όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κρίνει τα δεδομένα και ανάλογα με το πώς θα τα κρίνει, θα πάρει και τις αποφάσεις του. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με πλήρη συνέστηση της κατάστασης, χωρίς να εξοραίζουμε πράγματα, αλλά με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο κράτος δικαίου. Δεν πρόκειται να στείλουμε τα σκυλιά να τα κανέναν, χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που προβλέπονται από την ένομη τάξη, αλλά και δεν πρόκειται να αποκρύψουμε το παραμικρό, όπως κατά τη γνώμη μου κάναμε σε όλες τις υποθέσεις.
0: Αν πείτε όχι, δεν θα δημιουργηθεί η αίσθηση, το είπε η κυρία Αποστολάκη πριν, τη συγκάλυψη. Θέλω να πω μήπως είναι προτιμότερο να πάνε στο φυσικό δικαστή και εκείνος να κρίνει αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι.
1: Είναι μια άποψη αυτό, γιατί πραγματικά και εγώ φοβάμαι ότι με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί η αντιπολίτευση πάλι θα κάνει καιροσκοπικά, θα λέει αυτά τα πράγματα που λέτε. Θα λέει δηλαδή ότι δεν συγκαλύπτουμε. Εμένα η πρόθεσή μου δεν είναι να συγκαλυφθεί τίποτα, όλα να βγουν στο φως, και νομίζω ότι αυτή την άποψη την εκφράζει και ο Πρωθυπουργός και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εκείνο που ήθελα να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η παρέμβαση Μητσοτάκη για την κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στα θέματα αυτά που τώρα πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να χαιρετίζουμε και αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Μην τα βλέπουμε μόνο με την τοξικότητα που πολύ συχνά επικρατεί στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, αλλά να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στην ευρύτερη εικόνα. Και η ευρύτερη εικόνα είναι η συνέχιση αυτής της ιδιότυπης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, τα οποία βέβαια έχουν επιβαρύνει δυσθεώρητα την κατάσταση στην οικονομία και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εκεί πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
2: Τώρα να τελειώσουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα κυβερνητικά σας καθήκοντα. Βλέπω εδώ την καλή εφημερίδα Εστία, η οποία ψέγει τον Αντώνη Ρέμο για μια τοποθέτησή του στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα πω στο φίλο μου το κοτάκι κάτω τα χέρια από το Ρέμο, αλλά και ο Ρέμος από τα σκούτια αντιπολιτικά δεν είναι και το καλύτερο του. Λέγοντας ότι είμαστε ενωμένοι, είμαστε φίλοι και οι γείτονες κλπ.
0: Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Συγγνώμη, Αντώνη. Ναι. Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μόλις. Παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός στην τελευταία εκλογή.
1: Πολύ αξιόλογος συνάδελφος, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πραγματικά συγκροτημένος, σωβαρός πολιτικός. Υποθέτω ότι μπορεί να έχουν βάσει τα σενάρια περί ενδεχομένου προσχώρησης του στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το ακούω έντονα.
2: Επανέρχομαι λοιπόν.
1: Ένα γενικό σχόλιο, μια στιγμή θα το πω. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, δεν λέω μεταγραφές γίνονται στο ποδόσφαιρο, όλες αυτές οι μετακινήσεις συνεχώς πολιτικών από το ένα κόμμα στο άλλο και μετά σε τρίτο και σε τέταρτο, προσωπικά εμένα, ίσως είμαι παλιά σχολή, με ενοχλούν λιγάκι.
2: Για, yeah, πείτε μας λοιπόν, με αφορμή το σχόλιο εδώ της καλής εφημερίδας, είναι κάπως διαφορετικές το κλίμα, μάλλον διαφορετικό το κλίμα το τελευταίες μέρες ανάμεσα στις δύο χώρες σε σχέση και με διάφορες δηλώσεις που έχουμε ακούσει από, τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά?
1: Από τη δική μας πλευρά όχι. Καταρχάς να πω ότι είμαι θαυμασής του κυρίου Ρέμου. Είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο και πάντα τον θαυμάζουμε και τον ακούμε. Τώρα ο καθένας σε φόη τάχτη όμως, έτσι. Εγώ δεν θα πάντα τραγουδίσω ποτέ. Και καλό είναι να μην κάνουμε και πολιτικές δηλώσεις όταν δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά τα θέματα γενικά. Σε ό,τι αφορά τη σχέση προς αυτή τη στιγμή Ελλάδος-Τουρκίας, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είμαστε στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε σχέση καλής γειτονίας. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλειρηνική και σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν απειλούμαστε από κανέναν, κύριε Βελατόλα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα που είναι σε θέση και να προστατεύσει τα σύνορά της και να προστατεύσει την εθνική της κυριαρχία, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Και εκφράζω τη λύπη μου, διότι πράγματι οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και του τουρκικού τύπου το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά εκτός πραγματικότητας. Εδώ μιλάνε ακόμα ότι η Ελλάδα προετοιμάζει σήμερα, το άκουγα, και πόλεμο εναντίον. Εμείς δεν προετοιμάζουμε πόλεμο εναντίον κανενός. Εμείς είμαστε όμως έτοιμοι να αμυνθούμε σε κάθε...
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζη Νικολάου.
0: Λοιπόν, έχω την ανακοίνωση, Αντώνη, της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, τη δήλωσή του. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν. Το αγώνες που θα συνεχιστούν σημαίνει ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική, ναι, ο κύριος Καστανίδης. Κάπου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές.
2: Θα συνταχθεί.
0: Εγώ λέω από αυτά που ακούω και μαθαίνω ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Για να δούμε.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
5: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
5: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
5: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
5: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

100FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μεσημεράκι σε όλους. Καλή εβδομάδα λοιπόν και σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου.

είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια ενός πολύ πολύ όμορφου ανθρώπου. Καταλαβαίνεις πως η τσέπη δεν. Και μιας και πάει προς τη δουλειά, ας του το αφιερώσουμε για

0: Γιατί σημασία λέει όταν αφιερώνεις ένα τραγούδι.
1: Σ' αγαπώ, σας αγαπώ. Και εδώ τελειώνω. Ότι τώρα με μετά.
0: Έχει αξία λέει κατά την αφιέρωση να σταθείς στο νόημα κάποιων στίχων και όχι σε ολόκληρη τη συνθήκη του τραγουδιού. Γι' αυτό τα αφιερώνουμε.

Για που ταξιδεύουν με το τρένο. Και σε πέρασμα ονειρεύονται μια τυχαία συνάντηση με τα μάτια που λατρεύουν και αγαπούν. Και η ευχή στο δρομολόγιο να κρατούν το χέρι του άλλου τους μισού. Για αυτούς τους ανθρώπους είμαστε εδώ, για να τους φτιάχνουμε τη μέρα όμορφη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν πέρασε το πρώτο ημίωρο και παρέα με την πολύ αγαπημένη μου και ξεχωριστή μου Τζέννη Κατσίγιανη πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και μέσα μετά ειδήσου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
4: Ώστε να βγαίνει να χτυπάει ηλιός το ψηλό.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και

Ο Χρήστος Μαστοράς μπήκε στην στις μουσικές σας επιλογές και μας μιλάει για τη Μαργαρίτα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
7: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράγωτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

η Κατερίνα Κοκοσέου μας μιλάει για την έλλειψη. Μου λείπεις λοιπόν. Και όλα αυτά στον Λατό 103,3.

Πάμε λίγο να δούμε το ιδιογραφικό. Η φρουρή της Επανάστασης παρουσίασαν χάρτη μετά υποέλεγχο σημεία του Ορμούζ και απειλούν με χρήση βίας όσους δεν συμμορφώνονται. Μία διαδρομή στην ανεξερεύνητη μέσα γωνιά μεταξύ Ίνου και Αμπέλου στη Σαντορίνη. Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από ρέμα του Φωνιά στη Σαμοθράκη, θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από την έξαρση Χαντάιου με τους νεκρούς που δεν το αφήνουν να δέσει γιατί φοβούνται την εξάπλωση. Κάνουν δουλειά και τα συμπληρώματα για την εμεινόπαυση, τι λέει η επιστήμη. Εφτά μύθοι για το ελαιόλαδο που πολλοί πιστεύουν ακόμα, τι ισχύει τελικά. Ο Χάρισον Φόρντ λανσάρει το δικό του σκοτσέζικο ουίσκι. Ανοιξιάτικες διαδρομές από την κεντρική νότια Χίο. Μετά τις δηλώσεις για την ευθανασία στα δέσποτα, ο Μπέος τα έβαλε με τους παρουσιαστές γελία υποκείμενα και νούμερα, λέει εδώ. Η Χότ δηλώσει του Μπενιτέθ και το έπαιξαν για την περηφάνεια τους. Μαρινάκης όχι από την κυβέρνηση στο αίτημα για προανακριτική για Λίβανο και Ραμπατζή. Η επιστροφή των φυσικών δοντιών αντίο στα τέλεια χαμόγελα του Χόλιγουντ. Φαραντούρη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν με ήθελαν. Η υποδοχή μου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν συγκινητική. Προθεσμία έως τις 8 Μαΐου για το επίδομα παιδιού. Ανήλικα αδέρφια στο Λαύριο συνελήφθησαν για παιδική πορνογραφία, παρουσίασαν φωτογραφίες κοριτσιών. Πάμε λοιπόν να δούμε Τσέντ Χάνκς, γιατί ο γιος του Τόμ Χάνκς και της Ρίτα Ουίλσιομ ζει πλέον σε κάμπινγκ με τροχόσπιτα. Η ομάδα, η μητέρα και το φαγητό που γίνεται μνήμη, Φέιρους, τι είναι και πώς μπερδεύεται ο Χαϊντέους, συμπτώματα και θεραπεία. Το κινητό τηλέφωνο γερνάει, το λαιμό μας, λένε οι ειδικοί.

Πρόστιμα εφορίας, αναδρομικές μειώσεις έως 80% σε εκπρόσθεσμες δηλώσεις. Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, στρατηγικό σημείο αναφοράς Ελλάδα για τους συνομιλητές και για τις αμυντικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ζωζό Σαμπουτζάκη δεν νοσηλεύεται, το όνομά της πουλάει και γράφουν πράγματα που δεν ισχύουν, είπε συνεργάτη δάτης. Πιερακάκη στο Bloomberg, η Ευρωπαϊκή και η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιδράσει στους δασμούς Τραμπ, πρώτη επιλογή ο διάλογος. Ελληνικός σύλλογος χόρεψε πεντοζάλι στην καρδιά της Times Square και υπάρχει ανάλογο βίντεο. Πάμε λοιπόν στα επόμενα του κόσμου. Παράθυρο ευκαιρίας για την Ρωσία ώστε να επιτεθεί στη Δύση μέσα στην επόμενη διετία, βλέπουν οι Ευρωπαίοι.

Πάμε λοιπόν να δούμε τις τιμές αγροτικών προϊόντων όπως μας δόθηκαν από τα δημοπρατήρια. Με ντομάτα ελπίδα α πιστοποιημένη 1,40. Ντομάτα ελπίδα ψηλή πιστοποιημένη 87 λεπτά. Ντομάτα έκσταση α πιστοποιημένη στο 1,78. Ντομάτα έκσταση ψηλή πιστοποιημένη στα 72. Ντομάτα καλβέρο α 1,30. Καλβέρο ντομάτα ψηλή πιστοποιημένη 79 λεπτά. Ντομάτα νήσος ψηλή πιστοποιημένη στα 87 λεπτά. Αγγούρι α 80 λεπτά. Αγγούρι β 45. Αγγούρι εσωτερικού υδροπονίας 78. Βελανίδι α λομπέλο 2,18. Κέρατο β 21 λεπτά. Κέρατο εσωτερικού 57. Κνοσού αγγουράκι α 75 λεπτά. Μελιτζάνες 1,40. Μελιτζάνες β 74 λεπτά. Ντομάτα νήσος α πιστοποιημένη 1,42, ντολμά σκουπάτος 2,28, πιπεριά κέρατο λίρα 1,26, ντομάτα α πιστοποιημένη 1,26, ντομάτα β 41 λεπτά, ντομάτες ψηλές 90 λεπτά, φλάσκα πιπεριά α 92 λεπτά, φλάσκα πιπεριά α κουπάτι 1,40, φλάσκα πιπεριά β 56 λεπτά, φλάσκα πιπεριά β κουπάτι 68, φλωρίνης α ιντολίσα 2,83, φλωρίνης α ζανέτη 2,87 και φλωρίνης β 1,50. Φλωρίνης β λοιπόν με 1,50.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
2: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου.

0: Επίλυσης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Λατό FM, στους 103.

κόκκινα φανάρια μας. Καλή να περάσουμε ο Απο. Και εγώ κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη. Πάμε όμως να δούμε τι θα συμβεί την ερχόμενη Τετάρτη. Θα σας ταξιδέψουμε κάπου μαγικά και θα το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αυτή λοιπόν Τετάρτη 6 Μαΐου παρέα στην εκπομπή μας εδώ στο Όλα στις 12 έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τους Just Music, το Νεκτάριο Μαλά και την Μαριάννα Ξενάκη. Θα σας πω μόνο μία πληροφορία, ότι τα δύο αυτά υπέροχα πλάσματα είναι μουσική του δρόμου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι πολύ πολύ σπουδαίο που ξεκίνησε στην Ελλάδα με τρελές προδιαγραφές και πιστέψτε με ότι δεν θα αφήσει κανένα συγκίνητο. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε να δώσουμε πάρα πάρα πολλές πληροφορίες. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, θα το προδώσω και δεν θέλω να πω τίποτα. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι τεράστιο ευχαριστώ που ήταν κοντά μας και σήμερα, και να πάμε να δούμε τα σημαντικά. Κοντά μου και σήμερα λοιπόν πολύ πολύ όμορφους και σπουδαίους ανθρώπους είχα στην παρέα μου. Αξ αυτών είναι Φυτογέννηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη, η Electronet Παπαδάκης Αγγελάκη, www.shopaholics.com, τα Βικτόρια Σίνεμα και Θερμοκήπια Κρήτης Σαρικλάκη. Μέχρι την... Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα και μην ξεχνάτε.

0: FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Zoumakis εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
4: Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
5: Τι χρώμα?
4: Ζουζουνιάρικο.
5: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
4: Έντονο.
6: Μπα! Ξεβάνεις!
7: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης, 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
6: Μπα!
7: Νανί!
5: Μόνο παρανί.
1: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
4: Μπαξεβάνης,
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: σημεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης, δήλωσε στον Real FM βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
1: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Πριν από λίγο δήλωσε στον Real FM ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς.
0: Σε ισχύει νέο πλαίσιο για εξώσεις εξπρές, πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
1: Στα αθλητικά, ισόπαλη 0-0 ήρθε η πρωτοπόρο ΣΑΕΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με 3-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
0: Χωρίς τους τραυματίες Διαλό και Τάις που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, θα παραταχθεί η Μονακό στον αυριανό τρίτο αγώνα των play-off με τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
1: Και στα του καιρού αλλάζει το σκηνικό μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητίως Οκτώμποφορ, Ηλιοφάνεια, Ασιατική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος μέσα στις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και στις σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Ψυχικρό μέχρι Αμπελοκήπους και η άνοδος μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, σε Ταύρο Μοσχάτο και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη.
0: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει σε δρομολόγια του μετρό απόψε.
3: Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν απόψε στη γραμμή 2 του μετρό η σταθμή Αττική, η σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δυναμητίζοντας επικίνδυνα το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο σχεδιασμός προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία των εμπορικών πλοίων προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποιεί την ίδια ώρα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η επιχείρηση ελευθερίας έχει υψηλό ρίσκο την ώρα που γίνονται προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, καθώς μπορεί να τορπιλήσει τη διαδικασία και να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ήδη, Θανάση Τσίτσα, αμερικανικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού δέχθηκε χτυπήματα από δύο πυράβλους, κάτι βέβαια που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτό. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι το περιστατικό διαψεύδεται από την αμερικανική πλευρά. Όσον αφορά το σχέδιο επιχείρηση ελευθερίας, βασίζεται σε ένα μηχανισμό συντονισμού που φέρνει σε επαφή στρατιωτικούς, ναυτιλιακές εταιρείες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει σημαντική ενίσχυση δυνάμεων στην περιοχή με υδροπυλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη, μη επανδρωμένες πλατφόρμες και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι, η αποστολή δεν είναι αποστολή συνοδείας, αλλά στοχεύει κυρίως στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για απειλές, όπως ναυτικές νάρκες ή επιθέσεις από μικρά σκάφη, και θα καθοδηγούν τα πλοία σε ασφαλέστερες θαλάσσιες διαδρομές. Παράλληλα, η στρατιωτική παρουσία θα λειτουργεί αποτρεπτικά με δυνατότητα άμεσης επέμβασης εφόσον χρειαστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την επιχείρηση ως μια ανθρωπιστική κίνηση για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα βοηθούν κυρίως ουδέτερα πλοία που δεν είναι εχθρικά προς καμία πλευρά της σύγκρουσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Αναλυτές εκτιμούν ότι η καθοδήγηση που περιγράφει ο Τραμπ δεν συνεπάγεται άρνηση συνοδεία πλοίων, αλλά ένα συνδυασμό επιτήρησης, αποτροπής και παροχής πληροφοριών. Η Τεχεράνη αντέδρασε. Οι φρουροί της Επανάστασης δημοσιοποίησαν πριν από λίγες ώρες χάρτη με θαλάσσιες ζώνες που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι η διέλευση πλοίων θα θεωρείται ασφαλής μόνο εφόσον ακολουθούν τα πρωτόκολλα που έχει θέσει. Ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι τα πλοία που δεν συμμορφώνονται θα σταματούν με τη χρήση βίας, καλώντας ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες τους. Βασίλη.
1: Θανάση, φαίνεται τώρα πως έχουμε βαθύ ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Βερολίνου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, γεγονός που ερμηνεύεται ως άσκηση πίεση στο ΝΑΤΟ. Οι Δημοκρατικοί μάλιστα τον κατηγορούν πως κάνει δώρο στο Ρώσο πρόεδρο.
4: Ναι, και εκτός αυτού, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Να επιβάλλει επιπλέον δασμούς, ακριβώς.
4: Ναι, κλιμακώνοντας την πίεση προς τις Βρυξέλλες. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τους όρους της Εμπορικής Συμφωνίας που έχει συναυθεί μέχρι 2025, κατηγορία που η ευρωπαϊκή πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα μπορούν να τεθούν σε ισχύ άμεσα εντός των επόμενων ημερών, ενώ άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμών αν δεν υπάρξει συμμόρφωση. Οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά στην ανακοίνωση, με τις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να καταγράφουν απώλειες σε μέσο ανησυχιών για το πλήγμα στις εξαγωγές και κερδοφορία του κλάδου. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πιθανά αντίμετρα, ενώ οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για δικαιολόγητη κλιμάκωση και προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέου εμπορικού πολέμου. Βασίλη.
0: Μέσα σε αυτό το κλίμα παρατεταμένης αβεβαιότητας, η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ενεργειακή κρίση και, όπως είναι φυσικό, αλόβητη δεν βγαίνει ούτε η χώρα μας. Μάλιστα, οι άμεσες προβλέψεις είναι δυσίωνες, καθώς οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, με αντίστοιχη πορεία για το πετρέλαιο κίνησης. Πού βρισκόμαστε τώρα, Δημήτρη Χριστούλια?
5: Καταρχάς, Ελισάβετ, να σου πω ότι τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται εκρηκτική άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στη διαπραγματεύση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 112 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 3,5%.
0: Είχαμε μία αποκλιμάκωση, αλλά ήταν πρόσκαιρη από την
5: Ήταν πρόσκαιρη, αλλά και πάντα και τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent βρισκόταν και κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα το εξής. Πρώτον, η αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται σταθερά πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης να πλησιάζει το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Συγκεκριμένα. Η
0: και
5: μέση
0: αυτό τιμή. Με την επιδότηση που έχει
5: και
0: το
5: με
0: πετρέλαιο
5: την επιδότηση κίνησης. Και θα σου πω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες με την τιμή του πετρελαίου Brent σε αυτά τα επίπεδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα καύσιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι σήμερα σε πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 7 λεπτά, ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,88. 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Γι' αυτό λοιπόν και οι δυσίωνες προβλέψεις ότι εντός των επόμενων ημερών μπορεί να δούμε 2 και 10 την αμόλυβδη, 1 και 90 το πετρέλαιο κίνησης.
5: Ελισάβετ, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η αμόλυβδη βενζίνη θα πωλείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνουν τιμές του πετρελαίου Brent σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, και το πετρέλαιο κίνησης 1 ευρώ και 90 λεπτά τουλάχιστον, και θα δούμε και μεγαλύτερες τιμές. Να σου πω ότι αυτές οι τιμές που έχουμε σήμερα είναι περίπου 5-6 λεπτά ακριβότερες, αυξημένες σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, και είναι περίπου 30-32 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα, να σου πω αυτό που πάντα περιμένεις να ακούσεις ό,τι αφορά τα καύσιμα.
0: Πού θα με στείλεις αυτή τη φορά, γιατί έχω κάνει το γύρο της Ελλάδας, είναι η αλήθεια.
5: Τι θέλεις να βάλεις, θέλεις να βάλεις φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη?
0: Ναι, αμόλυβδη παίρνει το αυτοκίνητο. αυτοκίνητό μου. Οπότε ναι, για πάμε για την αμόλυβδη.
5: Θα την πληρώσεις 2 ευρώ και 5 λεπτά, αλλά θα πρέπει να πας στοιχείο. Ενώ εάν κάποιος.
0: Δηλαδή
5: έχει...
0: να μπω και σε πλοίο, μου
5: και σε πλοίο, γιατί θα σε πάω και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και σε ό,τι αφορά τη φθηνότερη μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, καταγράφεται σήμερα στο νομό Πιερίες. Όλα αυτά, όλη αυτή η κατάσταση με τα καύσιμα, Ελισάβετ, είναι προφανές ότι βάζει και εκρηκτική, βάζει φωτιά και στα υπόλοιπα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη εβδομάδα η Eurostat ανέφερε ότι ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 4,6% από 3,4% το Μάρτιο, 3,1% το Φεβρουάριο και 2,9% τον Ιανουάριο. Τώρα, να σου πω.
0: Πιέζεται ο καταναλωτής από παντού, Δημήτρη, και το θέμα είναι ότι τώρα που είμαστε και στην αρχή της τουριστικής περίοδου, φαίνεται ότι οι συνέπειες είναι ήδη ορατές και στις αεροπορικές συνδέσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε τη μία μετά την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες και να κόβουν, να κάνουν περικοπές θέσεων στα προγράμματά τους, αλλά και να αναβάζουν το κόστος των εισιτηρίων.
5: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από τα εισιτήρια. Τι καταγράφει η ελληνική στατιστική αρχή? Ότι τον Μάρτιο οι μεταφορές με αεροπλάνο, δηλαδή τα αεροπορικά εισιτήρια, αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 22%. Ποσοστό πολλαπλάσιο από τον πληθωρισμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες και σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Άνω τελεία, γιατί πριν από λίγο είχαμε δήλωση από εκπρόσωπο της Κομισιόν. Δήλωσε ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρξουν οδηγίες, έτσι το είπε, κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τα καύσιμα των αεροσκαφών, οδηγίες προς τις αεροπορικές εταιρείες. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, πολύ σωστά. Πρέπει να δούμε τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα πρέπει να σου πω ότι η Spirit Airlines, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αναστέλει τη λειτουργία της. Η εταιρεία, να πούμε φυσικά, ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και πριν ο πόλεμος ο Ιράν οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Μία απόφαση, Ελισάβετ, που θα οδηγήσει στην ανεργία 17.000 εργαζόμενους.
0: Και αυτά μόνο από μια εταιρεία, και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, γιατί όπως είπαμε βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, ο οποίος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου τάχθηκε υπέρ των μόνιμων μέτρων, όπως είναι η μείωση φόρων.
6: Γιατί και ιστορικά να το δούμε, έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα. Γιατί είναι βραχίδια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά. Και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός, ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα, που πήγε 4,6%, ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία, για παράδειγμα.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αιματηρό επεισόδιο με 2 νεκρούς σημειώθηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας Ερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Οι αρχές, Θεοδόση Πάνο, έχουν προχωρήσει και σε 11 συλλήψεις.
7: Ακριβώς 11 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, Βασίλη, φέρεται να είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δολοφόνησαν τους δύο κρατούμενους στα πειθαρχικά κελιά της φυλακής στην Νιγρήτα. Τις Σέρες, Νιγρήτα Σερών. Είχαν διαφορές και τα δύο θύματα βρέθηκαν στα πειθαρχικά κελιά, διότι τις προηγούμενες ημέρες, παύλα εβδομάδες, τα επεισόδια μεταξύ τους, μεταξύ των δύο θυμάτων και των αντιπάλων τους, ήταν συνεχόμενα και επίσης αιματηρά. Παρά το γεγονός ότι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν προσπαθήσει να τους χωρίσουν, είχαν αλλάξει πτέρυγες και ούτω καθεξής, ο κάθε ένας από αυτούς έβρισκε τον τρόπο να βρεθεί την πτέρυγα του αντιπάλου για να ξεκινήσουν και ένα νέο αιματηρό καυγά. Φαίνεται πως χθες ήταν το αποκορύφωμα. Τουλάχιστον 11 άτομα, όλοι αλλοδαποί, βγήκαν για τον προαυλισμό και συνέχεια κατευθύνθηκαν στην πτέρυγα που είναι τα κελιά του πειθαρχικού, έσπασαν δύο λουκέτα σε δύο κελιά που ήταν δικοί τους άνθρωποι και τους οποίους ουσιαστικά έβγαλαν από τα κελιά τους για να δημιουργήσουν αυτή τη μεγάλη ομάδα των 11 ατόμων. Τελικά επιτέθηκαν κοντά στο πειθαρχείο της φυλακής, στον Αλιερινό και τον Ιρακινό, και τελικά τους σκότωσαν καθώς τους τραυμάτισαν θανάσιμα χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια μαχαίρια. Τώρα, εύλογα θα αναρωτηθούν οι ακροατές μας, μα πώς βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα.
7: Μιλάμε για... ναι.
1: Θα σε ρωτούσα, Θεοδόση, το ίδιο. Τα ερωτήματα είναι πολλά και αναπάντητα. Και μιλάμε για δύο νεκρούς μέσα σε σοφρονιστικό κατάστημα.
7: Και όχι μόνο σε σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά στην αίθουσα, στην πτέρυγα με τα πειθαρχικά κελιά που υποτίθεται ότι εκεί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Είναι πιο αυστηρή η επιτήρηση. Παρά αυτό το γεγονός, ωστόσο, και αυτοσχέδια μαχαίρια, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να πούμε τα σικασίκα και τις κάθες κάτι. Και πιστόλια βαμμένα στο προάβλιο, πρόσφατα, στον Κορυδαλό, θα στα έλεγα. Κινητά τηλέφωνα τα οποία τα βρίσκουν τη μία μέρα μετά από ευνηδιαστικές επιχειρήσεις, δύο μέρες μετά έχουν πάρει καλύτερα και ούτω καθεξής δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Είναι πλήστες όσες οι περιπτώσεις και μπορούν να αντιληφθούν και οι ακροατές μας το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές όσον αφορά στην είσοδο παράνομων αντικειμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι πάνε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή. Παρέτα τις βέβαια οι κατηγορίες, αλλά πρέπει να σας πω ότι περισσότεροι από αυτούς είναι βαρυπινίτες, οπότε άλλα 20-25 χρόνια στα ισόβια τους δεν νομίζω ότι θα τους αναχωρήσει.
0: Σε μάστιγα εξελίσσονται τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας. Σε λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου στην Ηλία, είχαμε δύο νέα σοβαρά περιστατικά πάλι στην Πελοπόννησο. Το ένα σημειώθηκε στην Κυπαρισία και το άλλο στο Ρείο. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τραυματισμού, Σοφία Γαλάνη.
8: Ακριβώς. Ανησυχία προκαλούν οι σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων σε τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια που το τελευταίο διάστημα αυξάνονται. Το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρισία, ένας 11χρονος τραυματίστηκε στο πόδι όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, στην κεντρική πλατεία της πόλης, άλλος ανήλικος που οδηγούσε πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, του τοποθετήθηκε γύψος, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Το δεύτερο περιστατικό, μέσα σε λίγες μέρες, σημειώθηκε την Παρασκευή στο Ρείο, όπου επίσης ένας ανήλικος τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα με πατίνι. Στη Λαμία, τρεις ανήλικοι κυκλοφορούσαν με το ίδιο πατίνι και μάλιστα παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη. Τα πολλά περιστατικά με πατίνια, τα οποία έχουν θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενηλίκων και ανηλίκων, προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Πέρσι, 400 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από ατυχήματα με πατίνια, ενώ καταγράφηκαν δύο θάνατοι.
0: Τα περιστατικά, Σοφία, έχουν αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα, είναι εμφανές. Οπότε το ερώτημα τώρα είναι, τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για αυτά?
8: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι οι χρήστες πατινιών υποχρεούνται να φέρουν κράνος και ανακλαστικό γυλαίκο. Επίσης, απαγορεύεται να κινούνται σε δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Παρ' όλα αυτά, οι κανόνες πάρα πολλές φορές δεν τηρούνται, ενώ υπάρχει κενό νόμου, καθώς τα πατίνια δεν ασφαλίζονται. Κατά συνέπεια, όταν προκύπτουν ατυχήματα, δεν καταβάλλονται και αποζημιώσεις, εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, Νίκος Γρέτζελος.
9: Υπάρχουν επαρκείς υποδομές. Δηλαδή, αν πάρουμε, ας πούμε, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, για παράδειγμα τη Γερμανία, υπάρχει πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δρόμος. Εδώ είναι ελάχιστοι οι ποδηλατόδρομοι και γι' αυτό κινούνται στο δρόμο. Πολλές φορές δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπουμε πατίνια να κινούνται ανάποδα, χωρίς να φοράνε κράνος, δύο πάνω στο πατίνι, να υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας και έτσι γίνονται επικίνδυνα και για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους. Τώρα, τι ισχύει για τον νόμο? Πατίνια που τρέχουν έως 6 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται ως πεζοί και τα πατίνια που τρέχουν έως 25 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως ποδηλάτες. Όμως υπάρχουν και τα πατίνια που είναι πειραγμένα και πιάνουν ηλικιώδεις ταχύτητες και επειδή είναι ένα όχημα που δεν είναι καθόλου ασφαλές, δημιουργούνται αυτά τα ατυχήματα. Παίρνει κάποιος ένα πατίνι και δεν έχει καμία εκπαίδευση. Θα πρέπει να μπουν κάποιες υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μαθαίνουν κάποια πράγματα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί βγαίνουν στον δρόμο χωρίς να έχουν ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, θα πρέπει τα πατίνια να ασφαλίζονται και να έχουν πινακίδα. Γιατί ένα πατίνι που θα χτυπήσει κάποιο πεζό με 25 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Δεν ότι χτυπάει το πατίνι ένα πεζό και το σκοτώνει. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη ζημιά? Υπάρχει κενό του νόμου. Και ενδεχομένως να μπουν και κάποιοι περιορισμοί έτσι ώστε να κινούνται στα στενά, να μην μπαίνουν στις κεντρικές αρτηρίες, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές και είναι επικίνδυνο. Οι γονείς πολλές φορές κάνουν δώρο σε ένα ανήλικο ένα πατίνι. Έχουν ευθύνη και οι γονείς. Δεν είναι δώρο αυτό. Όταν το δίνεις σε ένα ανήλικο πιτσιρικά, ο οποίος θα βγει στον δρόμο χωρίς να έχει ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και επειδή δεν υπάρχει και έλεγχος, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι ενέργειες τριών ταΐδων στην Κρήτη που επειδή πορτιέρης νυχτερινού κέντρου αρνήθηκε να τους αφήσει να περάσουν, το επιτέθηκαν με μαχαίρι και τον τραυμάτισαν στο μυρό. Όταν προσπάθησε μάλιστα να τους καταδιώξει, επιχείρησαν να τον παρασύρουν και με το όχημά τους. Σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη, Μέρη Καριωτάκη, και το λέμε εμείς που καταγόμαστε από το νησί.
10: Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη και δυστυχώς στο τελευταίο διάστημα που καταγράφουμε πολλές τέτοιες στιγμές που δεν τιμούν ούτε το νησί ούτε και το όλους εμάς που μένουμε εδώ. Λοιπόν, οι τρεις νεαροί, 23, 18 και ένας ανήλικος, πενθυμίζω 23χρονος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ χτες παραδόθηκαν και οι άλλοι δύο. Οι δύο νεαροί, ένας ο 18χρονος και ένας ανήλικος, βρέθηκαν σήμερα ενώπιον των αρχών για να ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη και Πέμπτη αντιστοίχως. Οι δύο κατηγορούμενοι, όπως είπαμε, παραδόθηκαν χτες Κυριακή στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους. Να πούμε ότι ο 18χρονος συναδελφός του 23χρονου, που ήδη είχε συλληφθεί από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, και ο ανήλικος επίσης προσήλθε με την δικηγόρο του. Οι δύο συνήγοροι σήμερα υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία τέτοια πρόθεση. Χαρακτηριστικά δεν υπήρχε καμία κανένας ανθρωποκτόνος δόλος, είπε ο συνήγορος του 18χρονου, ενώ από την άλλη μεριά η συνήγορος του ανήλικου κάνει λόγο για ένα παιδί που σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε πρόθεση να κάνει οτιδήποτε άλλο. Να υπενθυμίσω ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τους συνηγόρους αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και επικίνδυνη οδήγηση για τον ανήλικο που, όπως είπαμε, εμπλέκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Βαρύτατο το κατηγορητήριο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη Καριωτάκη. Ήταν η συναδελφός μας από την Κρήτη TV.
0: Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι συναγερμός έχει σημάνει σε κρούας γερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση του Χανταϊού και άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το πλοίο έχει μείνει ακινητοποιημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός και πως δεν συντρέχει λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
11: Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius Elizabeth παραμένει ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από επιδημία του Χανταϊού. Το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο και βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του για περισσότερες από 24 ώρες. Ο χειριστής του αναφέρει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για την αποβίβαση των ασθενών, ενώ στο σκάφος παραμένουν εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες, 57 μέλη πληρώματος, 13 ξεναγοί και ένας γιατρός. Μέχρι στιγμής το μοναδικό επιβεβαιωμένο εργαστηριακά κρούσμα είναι ένας 69χρονος Βρετανός, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg, ενώ η εταιρεία Ocean Wide Expeditions ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη μέλη του πληρώματος έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Χανταϊός ανήκει σε ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά και προσβάλλουν τον άνθρωπο κυρίως μέσω της πνοής σωματιδίων. Η παρουσία του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ασυνήθιστη. Από τους ειδικούς, στην προκειμένη περίπτωση, εκτιμάται πως οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα πιθανότατα είχαν μολυνθεί πριν επιβαστούν στο πλοίο λόγω της μακράς περιόδου επόασης του ιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Έληξε τα μεσάνυχτα της Κυριακής η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Οι ωφελούμενοι προσδιορίζονται στις 300.000 και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν σχεδόν τριπλάσιες. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει αναλυτικά στοιχεία.
12: 816.000 αιτήσεις, Βασίλη, για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, προκειμένου ο κόσμος να έχει φθηνότερες διακοπές στην Ελλάδα. Είναι ρεκόρ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM. Μιλήσαμε με τους αρμόδιους εκεί στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όταν για παράδειγμα πέφτουν περίπου 500.000 οι αιτήσεις. Σύμφωνα με όσα μας είπαν, εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες, προκειμένου να γίνουν στη συνέχεια οι ενστάσεις. Και στόχος της ΔΥΠΑ και της διοικήτρια της κυρίας Χορμόβα είναι να ξεκινήσει το πρόγραμμα εκεί περίπου στις 20 με 23 Μαΐου. Θα έχουν βγει οριστικοί δικαιούχοι, προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσει ο κόσμος τα vouchers και να κλείσει τις διακοπές του για το καλοκαίρι. Να πούμε ότι, όπως είπες, ότι από σήμερα ξεκίνησε και μέχρι τις 13 Μαΐου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που υποβάλλουν την αίτησή τους για να μπουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι, περίπου 25.000 αυτοί που θα πάρουν τα vouchers, και θα ξεκινήσει το πρόγραμμά τους να τρέχει για διακοπές από την 1η Ιουνίου. Μέσω της πλατφόρμας του gov.gr κάνουν και εκείνοι αντίστοιχα τις αιτήσεις τους. Και μάλιστα από τις επόμενες μέρες, πιθανότατα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα ανοίξει και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με επιδότηση δικαιούχων γονέων για τη διαμονή των παιδιών τους σε κατασκηνώσεις. Τα παιδιά είναι από 6 μέχρι 16 ετών.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, βροχή, πέφτουν οι προτάσεις για εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές. Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ κοινή πρόταση για προανακριτική επιτροπή κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της τέως Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
13: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ας ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη, δηλαδή την πρόταση που έχουν καταθέσει οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ λένε ότι 4 χρόνια μετά το αρχικό ξέσπασμα της υπόθεσης προκύπτει ανάγκη να διερευνηθεί πλήρως και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια. Καταλήγουν σε 6 συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με τη χρήση του Predator από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από το αν όλα αυτά ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού, αλλά και σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει στην εξεταστική, η οποία είχε γίνει εδώ το 2023 γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών. Θυμίζω ότι δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών από το Σύνταγμα, το ΠΑΣΟΚ, για να καταθέσει την εξεταστική επιτροπή. Κάνει χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν βρει 120 βουλευτές οι οποίοι θα υπερψηφίσουν την πρότασή του, τότε η εξεταστική θα συγκροτηθεί, ακόμα και αν τα όχι είναι περισσότερα από τα ναι. Ένας μόνο αστερίσκος υπάρχει εδώ, αν κρυθεί ότι το θέμα της εξεταστικής αφορά σε υπόθεση εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, οπότε τότε κατά το Σύνταγμα δεν μπορεί να ακολουθεί η διαδικασία με το δικαίωμα της μειοψηφίας και θα πρέπει να βρεθούν 151 ναι για να συγκροτηθεί η εξεταστική. Από εκεί και πέρα, νωρίς σήμερα το πρωί, είχαμε την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για την σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του κυρίου Σπύλιου Λιβανού, πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, και κατά της κυρίας Φωτεινής Σαραμπατζή, τέως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Θυμίζω ότι η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί και από το ΠΑΣΟΚ κατά των ίδιων προσώπων, με δεδομένο ότι φαίνεται πως το αδίκημα στο οποίο καταλήγει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του ΠΑΣΟΚ.
0: Αλλά έχουμε ξεχωριστά αιτήματα, λοιπόν.
13: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο θέλουν να εκπέμψουν τα δύο κόμματα. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις τους με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο καλές. Με αφορμή και τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων, όταν αποκαλύφθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για τον διορισμό ηγεσίας και νέας διοίκησης σε ανεξάρτητες αρχές. Νομίζω ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διακριτής πορείας τα δύο κόμματα, από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ θυμίζω ότι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα τα δούμε αυτά, θα τα έχουμε αυτά, ο καθένας να προσπαθεί να δείξει ότι ακολουθεί μια διακριτική
0: πορεία. Εδώ ποια είναι η διαδικασία, Γιώργο?
13: Εδώ στην υπόθεση της Επιτροπής Προγραμματικής Εξέτασης αρκούν 30 βουλευτές. Υποχρεωτικά εντός 15 ημερών θα πρέπει να συζητηθεί η πρόταση. Θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 151 βουλευτές προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προγραμματικής Εξέτασης. Φαίνεται όμως ότι τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση καταλήγει στο να μην κάνει αποδεκτή να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις για Επιτροπή Προγραμματικής Εξέτασης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν

0: είναι στα όρια της καμερολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για καμερολογία, δεν με εκφράζει η καμερολογία. Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
1: Πώς λέγεται αυτό, έτσι, θέμα.
0: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσω ποτέ. Και ότι από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου, κάποια λαμόγια πήρανε χρήμα που δεν δικαιούνται, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση, η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει.
2: Έχει καταλογιστεί στη Νέα Δημοκρατία με αμετάκλητο τρόπο το κίνητρο της συγκάλυψης, είπε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
3: Το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο, θα έλεγα πλέον αμετάκλητο, το κίνητρο της συγκάλυψης. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αβγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.
2: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Α, και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18.

0: 8311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την παρέτησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέβαλε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης, την οποία συνοδεύει με καρφιά εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Οι αγώνες θα συνεχιστούν, αναφέρει ο πρώην υπουργός, προαναγγέλλοντας εμέσως πλην σαφώς ένταξη σε άλλο πολιτικό φορέα υποίδρυση, όπως συγκλίνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και επιστρέφουμε.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου. Όχι από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 2023. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
1: Εχμηρά καρφιά εναντίον της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
3: Πολύ σωστά. Νομίζω κάποια από αυτά τα ακούσαμε. Εγώ μίλησα λίγο νωρίτερα με τον κύριο Καστανίδη. Μίλησε για την ανάγκη μιας πολιτικής απάντησης που θα είναι ευπρετής, ωστόσο, σε έναν άνθρωπο που κάνει συνεχώς απρέπειες και κάπως έτσι περιέγραψε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πραγματικότητα, θύμισε με την δήλωσή του αυτή επιλογές όπως αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης το 2023 το Μάιο, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλιξαν πρώτο, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Για πολλά χρόνια εκλεγόταν πρώτος ο κύριος Καστανίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θύμισε την απειλή κατά οργανώσεων από συνεργάτες του Προέδρου του Κόμματος, όπως κατήγγειλε, που τολμούσαν να καλούν τον ίδιο ως ομιλητή και την τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως φωτογραφική, γιατί ρωτήσαμε για παλιότερα στελέχη, όπως ο Κώστας Κανδαλίδης, και δεν τον αφορά, είναι κατά μία θητεία νεαρότερος στα έδρανα της Βουλής από το Χάρη Καστανίδη. Με αφορμή όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στο φόρουμ των Δελφών, ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπαιτοί τελαβιακών σχέσεων και ρουσπετιού, ο κ. Καστανίδης έκανε λόγο για υστερόβουλη τοποθέτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΔΚΠΕΟ που κατά διαβολική σύμπτωση, όπως λέει, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος, και κατέληξε με αυτή του τη φράση ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κ. Ανδρουλάκης κατά τον πρώην υπουργό έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιφυλεί την πολιτική του παρουσία και κάπως έτσι εκείνος τον αποχαιρετά με τη διατύπωση του Σατοβριάντου, ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι διατεθειμένος να καταλήξει την πολιτική. Κάθε άλλο θα είναι ενεργό μέλος και αυτό θα είναι ενεργό στην πολιτική, ενεργό πολίτης, αν θέλετε, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει μέσα από άλλο μετερίζει, πιστός όμως πάντα σε αυτές τις αρχές και τις αξίες που τον εξέλιξαν υπουργό και τον έκαναν κάποτε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ το 1974. Βασίλη.
1: Μαριτίνα, να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την παρέτηση?
3: Όχι, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι είναι μια προσωπική του απόφαση. Δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω σε καμία περίπτωση σε μια τέτοια αλλαγή στο καταστατικό του, η οποία άλλωστε ψηφίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 29 Μαρτίου και βάζει τις βάσεις για κάτι που θα ισχύει για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και εσαΐ, μέχρι τουλάχιστον να αλλάξει, και προφανώς θεωρούν ότι δεν αφορά μόνο τον κύριο Καστανίδη.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Στον ανακριτή Γουμενίτσας οδηγήθηκε το πρωί ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά υψηλής περιεκτικότητας υδροπονικής κάναβης, ποσότητα που κατασχέθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
2: Και είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, είναι προκειμένου της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, καθώς ζητούμε για μισό τόνο σκανκ, δηλαδή υδροπονική κάναβη, η οποία είναι πανάκριβη. Είναι πανάκριβη όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στις υπόλοιπες αγορές τόσο της κεντρικής Ευρώπης, όσο και της Τουρκίας, όσο και αν φαίνεται περίεργο, διότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης ποσότητας στην Τουρκία θα κατέληγε, ένα μέρος βεβαίως θα έμενε και εδώ. Και όλα δείχνουν ότι πίσω από αυτή την μεταφορά μαμού του μισού τόνου χασίς κρύβεται η τουρκική μαφία. Mm. Κρύβεται η τουρκική μαφία, η οποία έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη παροικία στην Ισπανία, από όπου και φορτώθηκε και λογικά παρήχθηκε αυτό το ναρκωτικό και μέσα σε νόμιμα, μέσα σε νόμιμα κυβότια με χαρτικά. Ήδη είχαν κρύψει βεβαίως και αυτή την ποσότητα του μισού τόνου σκανκ. Τώρα, ο οδηγός από την Βουλγαρία είναι παντελώς αρνητικός στις επιμόνες ερωτήσεις των
4: δεν συνεργάζεται από ό,τι φέρετε με τις ελληνικές αρχές.
2: Δεν συνεργάζεται καθόλου. Το μόνο που τους είπε είναι το όνομά του και ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, αυτό το φορτίο θα κατέληγε στην τάδε εταιρεία στην Τουρκία. Καθόλου ανώμημη η εταιρεία, ελέγχθηκε και αυτή, από ό,τι φαίνεται όμως δεν υπήρχε ουδεμία σχέση με την μεταφορά της συγκεκριμένης ποσότητας. Πρέπει να σας πω ότι πλέον οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών κοιτούν και την σχέση που μπορεί να έχει η χώρα, και αυτό γιατί. Διότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, και όπως είχε αποκαλύψει η Real News της Κυριακής με εκτενές ρεπορτάζ, μετά από μεγάλη επιχείρηση της Europol σε συνεργασία με το ελληνικό FBI, την ισπανική αστυνομία αλλά και την βουλγαρική αστυνομία, είχε εξαρτωθεί ένα κύκλωμα της τουρκικής μαφίας, κυρίως στην Ισπανία, πριν όμως ο αρχηγός τους είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, συνελήφθη όμως στη Βουλγαρία, καθώς είχε κάνει ένα ταξίδι αναψυχής, το αναψυχής βέβαια σε εισαγωγικά παρακαλώ την λέξη, τις ημέρες που γινόταν αυτή η επιχείρηση.
4: Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στην εξιχνίαση της δολοφονίας ενός Αιγύπτιου που σημειώθηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Του είχε στήσει ενέδρα, από ό,τι φαίνεται, η πρώην σύντροφός του μαζί με τέσσερα άλλα άτομα.
2: Ακριβώς έτσι φαίνεται, διότι έχει συλληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα 40 ετών, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του ξελοδαρμού μέχρι θανάτου του 36χρονου από την Αίγυπτο σε ένα παράπηγμα, σε προάβλιο χώρο που και διέμενε στην περιοχή του Μαραθώνα. Επίσης συνελήφθη ο αδερφός της, αλλά και ο νυν συντροφός της. Τώρα, το ότι τον σκότωσαν στο ξύλο κυριολεκτό, διότι και σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών, όταν πια ο άνθρωπος είχε καταλήξει στην αιτία των φοβερών τραυμάτων που του είχαν προκαλέσει με ρόπαλα και σιδηροσωλήνες, τα κατάγματα στα οστά του ήταν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες, σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών. Οπότε, όπως είναι δυνατόν να αντιληφθεί κανείς, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να ζήσει. Πολύ σύντομα το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων στο αστυνομικό τμήμα του Μαραθώνα έφτασαν σε αυτή την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας, καθώς φαίνεται πως τα επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού ήταν πολλά κατά το παρελθόν, και αμέσως οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι αυτή η ανθρωποκτονία μάλλον έχει σχέση με αυτό το συνεφιασμένο. Με αυτή τη συνεφιασμένη σχέση που διατηρούσε κατά το πρόσφατο παρελθόν ο 36χρονος με τη 40χρονη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Με πλωτά φράγματα επιχειρεί η Περιφέρεια Εύβοιας να σταματήσει την επέλαση των μοβ μεδουσών που έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους λουόμενους, κυρίως στις νότιες ακτές. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς για το φαινόμενο αυτό και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
5: Βασίλη, με εκατοντάδες μοβ μέδουσες ήρθαν αντιμέτωποι λουόμενοι στην Εύβοια και συγκεκριμένα στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, όπου το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Τα σπονδύλα έχουν κατακλείσει μεγάλη θαλάσσια έκταση που ξεπερνά τα 5 μίλια, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες. πολίτες που μιλούν για πρωτοφανές φαινόμενο. Μάλιστα, η περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, αποφάσισε την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις της φετινής χρονιάς συνέβαλαν στην συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών, κάτι που ευνοεί την προσωρινή αύξηση των μεδουσών. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαρίτων Χιντήροκλου, τόνισε ότι τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα.
6: Είναι φαινόμενα, αναμενόμενα, δεν μπορούμε εύκολα να τα ερμηνεύσουμε ή να τα αποδώσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο παράγοντα, γιατί είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι παρεμβαίνουν σε μια τέτοια διαταραχή. Γενικά τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα, είτε από θέματα θερμοκρασίας, είτε από θέματα θρεπτικών συστατικών. Είναι τα λεγόμενα πληθυσμιακά μπλουμ των μεδουσών, τα οποία εμφανίζονται για μια περίοδο είτε παρατεταμένη είτε περιορισμένη ανά δεκαετία, δεκαπενταετία.
5: Να διευκρινίσουμε, Βασίλη, ότι το τσίμπημα από μέδουσα δεν είναι θανατηφόρο, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες αλλεργίες. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν έρχονται οι μέδουσες στο σπίτι μας, αλλά εμείς στο δικό τους, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγουμε τα νερά αυτά. Ακόμη είναι σημαντικό, αν επιλέξει κανείς να κολυμπήσει σε νερά με μεγάλο αριθμό μεδουσών, να μην βουτήξει με το κεφάλι, καθώς αν τα μάτια του ακουμπήσουν τα σπόνδυλα, μπορεί, υπάρχει περίπτωση να προκληθούν προβλήματα όρασης.
0: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
7: Λόγω προβλήματος στη μέση δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό και τον Μόντε Κάρλο για το αυριανό τρίτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με τη Μονακό, ο Τάισον Γουόρτ. Σημαντικές ελλείψεις έχει η Μονακό. Οι τραυματίες Μίροτιτς, Τάις και Ντιαλό δεν υπολογίζονται για την ομάδα του Πριγκιπάτου. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, όπου η ΑΕΚ χθες έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει τον τίτλο στη Super League, στη Λεωφόρο.
4: Κέρδισε ένα βαθμό, αλλά ουσιαστικά, όπως λες και εσύ, δεν έβαλε τέλος στην αγωνία. Παρατείνεται η αγωνία.
7: Βέβαια, γιατί ήρθε η ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Από το 17, ο Παναθηναϊκός, λόγω υποβολής του Ερνάντεθ, έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Παρά το γεγονός ότι κέρδισε η ΑΕΚ, δεν παρέμεινε όμως σε θέση ισχύως. Είχε 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλές στιγμές, έπεσε πάνω στον ονοφλέγα του Παναθηναϊκού, τον Λαφών, που ήταν χθες εξαιρετικός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δίκαια νίκησε 3-1 τον τραγικό αμυντικά Ολυμπιακό. Πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βλέπει να απομακρύνουν τις ελπίδες για τον τίτλο. Η ΑΕΚ έχει 67, ο ΠΑΟΚ 61 βαθμούς. Τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική, δηλαδή μας μένουν ακόμη δύο, η πέμπτη και η έκτη. Στην τέταρτη αγωνιστική την Κυριακή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, επανέλαβε ο τεχνικός ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.
8: Είχαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν φυσιολογικό, έπεσε σε μέτρα, κλείστηκε πίσω, προσπάθησε να αμυνθεί. Εμείς δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, κύριε παράδειγμα του Βάργκα, κάποιες άλλες καλές στιγμές. Τα δοκάρια μας σταμάτησαν. Δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό το γκολ το οποίο θέλαμε και το οποίο θα έκρινε το μάτς. Διότι υπήρχε ενδεχόμενα η εφορία ότι ενδεχόμενα για κάποιους περίμενα το πρωτάθλημα θα τελειώσει 3 ή 4 αγωνιστικές πιο πριν, επειδή αυτή τη στιγμή είχαμε το προβάδισμα και έχουμε τώρα 6 βαθμούς από τους διεκδικητές. Το έχω πει και στους παίχτες. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές τις προάλλες. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή και βεβαίως παίζαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παίχτες οι οποίοι έχουν περηφάνεια, είναι παίχτες περήφανοι. Τους νικήσαμε φέτος 2 φορές, οπότε το απέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας όπως έπαιξαν.
7: Ευχαριστημένος έμεινε από την παρουσία της ομάδας του προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
9: I'm really pleased with everyone that was on the pitch.
10: Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών, από όλων των ποδοσφαιριστών που βρεθήκαν στο γήπεδο. Βρεθήκαμε πολύ νωρίς πίσω όσον αφορά τον αριθμητικό πλεονέκτημα του αντιπάλου μας με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά οι ποδοσφαιριστές πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα και πραγματικά θεωρώ πως αξίζαμε για την νίκη. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, είναι αληθεία του αντίπαλου βέβαια. Και για τις ευκαιρίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, οπότε θεωρώ πως κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Και είμαι χαρούμενος από τους ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε με όλη αυτή την αφοσίωση και θα μπορέσει να μας βοηθήσει για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες που επομένουν.
7: Από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του χθες για την νίκη του ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας ο Γιώργος Παυλένκα, που τόνισε.
11: Yeah, for sure it's not so Είναι μια άσχημη περίοδος για εμάς μετά το χαμένο παιχνίδι στην ΑΕΚ, μετά το χαμένο τελικό. Οπότε σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Είμαι χαρούμενος για το σημερινό αποτέλεσμα, για την ομάδα που αντέδρασε. Είμαι χαρούμενος και εγώ που κατάφερα να επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου και ελπίζω ότι αυτή η νίκη θα μας δείξει το δρόμο και για την επόμενη Κυριακή.
1: Ο καιρός. Ο οποίος τρελάθηκε θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της είδησης. Αλλοπρόσαλο ήταν το σκηνικό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες έπεσε χιόνι στα ορεινά όλης της χώρας και ο υδράργυρος έκανε βουτιά άνω των 10 βαθμών, κάτι που είχαμε να δούμε δεκαετίες. Δεν προλαβαίνουμε τις εναλλαγές, Τάσο Αρνιακέ. Ομαλή μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη τα τελευταία χρόνια δεν υφίσταται. Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα?
12: Πράγματι, Βασίλειες, είναι όπως θα λες, ήταν μια κρύα Πρωτομαγιά. Η πιο κρύα ήταν το 1945 και αμέσως μετά το 1987 που χιόνισε την Πρωτομαγιά ακόμα και μέχρι τα Βρυλίσια. Αυτή ήταν η τρίτη, θα έλεγα, ψυχρότερη Πρωτομαγιά των τελευταίων 50 ετών, με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά ακόμα και 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν πέρασαν αυτά πια, η ψυχρή κατεβασιά τελείωσε, η άνοιξη επιστρέφει σήμερα δρυμύτερη και αύριο περιμένουμε ο υδράργυρος να φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ξεπερνώντας τους 24 φυσιολογικούς για την εποχή βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά ομίχλες το πρωί στα δυτικά και έθριο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά με τοπικές μπόρες κυρίως ψηλά στα βουνά. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο και τα υπηρετικά μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βορειοδυτικούς 4 με 5, στα Δωδεκάνησα έως 6 με εξασθένηση η θερμοκρασία. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 24 με 25, στα νησιά τους 21 με 23. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, ασθενείς ανέμους, θερμοκρασία από 11 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες με τους νοτιάδες να δυναμώνουν φέρνοντας ζέστη, σκόνη και υγρασία από την Αφρική και θα φτάσουμε στο τέλος της εβδομάδας τους 28 και στις αρχές της επόμενης ακόμα και τους 30.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού, ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Το Ιράν λέει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυράβλους για να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ.
4: Και στο ενικός.gr, εκτός από τον πόλεμο, χιλιάδες παραβάσεις παρανομής στάθμευσης σε χώρους αμαία. Τι έδειξαν οι τροχονομικοί έλεγχοι στην Αττική σε διάστημα λίγων μηνών?
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάνη. Μάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου, ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Οι εταιρείες επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουν, αφού μόλις το 6% των CEO δηλώνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και μηχανής. Η νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό το 2026 αποτυπώνει μια αντίφαση. Οι ηγέτες γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, αλλά ελάχιστοι το κάνουν στην πράξη. Το 85% δηλώνει ότι η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη για την επιβίωση των οργανισμών. Ωστόσο, μόλις το 7% έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι το 60% των ανώτατων στελεχών χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μόνο ένα 5% παραδέχεται ότι τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά, υποδηλώνοντας ένα κρίσιμο κενό ανάμεσα στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ικανότητά της να ενσωματωθεί ως απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. ευχάριστα νέα για τους εκδοτικούς οίκους. Το 2025, οι δαπάνες των Ελλήνων σε κατηγορίες που σχετίζονται με το βιβλίο αυξήθηκαν κατά 35,9%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική αξία της λογοτεχνίας, η οποία έχει ενισχυθεί και από ψηφιακές τάσεις, παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Έρευνα της Revolut αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό και παρά το αυξημένο κόστος ζωής, το βιβλίο παραμένει για πολλούς μια διαπραγμάτευτη επένδυση. Γι' αυτό, ενώ οι περισσότεροι σχεδιάζουν να προβούν σε περικοπές το 2026, ωστόσο το 7% στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 25 ως 34 ετών δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τον προϋπολογισμό για βιβλία και οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ομορφιάς υλοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατέχει ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά καλλιντικών με αξία 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και κατά κεφαλήν κατανάλωση 165 ευρώ. Με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλιντικών, σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, η περιποίηση δέρματος κυριαρχεί με 42,5% της αγοράς, όταν τα αρώματα κατέχουν ποσοστό 9,4%, αναδεικνύοντας τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα φροντίδας και ευεξίας. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στον τομέα εξαγωγών, ενώ καθοριστικό είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
5: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα

0: Λατό FM στου 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Plateau FM. Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Plateau FM 103,3.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή The Cranky Man Radio Show. Έχουμε τα πούμε σχεδόν ένα μήνα. Vertigo, στις δυνισμένες στο Paranoid Radio. Για άλλη μια δεύτερη Δευτέρα στις 6 με 8. Είμαστε μαζί λοιπόν για 2 ώρες μέχρι τις 8. Ωραία, εδώ πάντα στο Paranoid. Πάντα στην εκπομπή The Cranky Monkey Radio Show.

Big Ranks και Lentour Loop στο πρώτο κομμάτι. Στο Camp Nou. Wicked Dub, Mama Fatuma. Το προηγούμενο που ακούσαμε μόλις. Και ένα Motherland. Από την Empress Sativa μαζί με τον Mika Semaya. Συνδεστίζουν την κίνησή μας. So will you be there when the rain comes falling down, yeah. Για τα πρώτα 10 λεπτά της εκπομπής επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του chat μας www.paranoisradio.com και στις σελίδες μας Daddy Vertigo και The Cranky Monkey Radio Show.

τρεις εκπομπές πριν το τέλος. Είναι αυτή και του 2 του Μαΐου. Έπεσε μέσα στο Πάσχα η προηγούμενη εκπομπή, γι' αυτό την χάσαμε αναγκαστικά. Μας ακούτε λοιπόν στο Paranoise Radio, μας ακούτε την επόμενη εβδομάδα στον Λατό FM, στον Αγενικό Λαό. Σε διαφορετική ώρα, 4 με 6, σε επανάληψη αυτής εδώ της εκπομπής. Μας ακούσετε και τη δεύτερη όπως και την τέταρτη εβδομάδα του Μαΐου.

We'll be right back.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
2: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια. Τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα τα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη Έλληνες ο Ξεβγάνης.
4: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
4: Ώστε να βγαίνει νάχτη παλιός το ψυχό.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

Half Pins το προηγούμενο στο Greetings. Και πάμε να ακούσουμε ολοκένουριο κομμάτι Μπούζου Πάντων και Butterflies.

Διανύουμε λοιπόν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Για όσους μόλις συντονίστηκαν, The Cranky Monkey Radio Show, Paranoid Radio, Δευτέρα σήμερα. Είμαστε μαζί 6 με 8. Μας ακούστε την επόμενη εβδομάδα στον Λατό FM στον Άγιο Νικόλαο, 4 με 6 το απόγευμα. Σε επανάληψη. Μπορούμε να αλλάξουμε λίγο το στυλ μας.

την ώρα μας σιγά σιγά. Είπαμε, μιλάμε στο chat μας www.paranoiseradio.com και μιλάμε και στο σελίδες εκπομπής μας Daddy Vertigo και The Cranky Man Radio Show. Πάμε σε λίγο πιο digital.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
5: Λέει ρε
4: Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
6: Ώστε να βγαίνει να χτυπάει στο ψηλό.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

FM. Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3. Special

10 λεπτά μετά τις 7. Paranoid Radio, Cranky Monkey Radio Show, Daddy Vertigo, 6 με 8. Την επόμενη εβδομάδα στο Λατό FM, 4 με 6 σε επανάληψη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.
7: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

Μπήκαμε αν και αργά, στα τελευταία 20 λεπτά. Μπαίνουμε σιγά σιγά με Charlie P. Don't get it confused. The Cranky Monkey Radio Show, Paranoise Radio. 6 με 8 κάθε δεύτερη και τέταρτη Δευτέρα του μήνα. Την επόμενη Δευτέρα σε επανάληψη από το Λατό FM στον Άγιο Νικόλαο. Μας απομένουν άλλες δύο εκπομπές μέχρι το τέλος μέσα στο Μάιο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου

0: FM.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
2: Τι χρώμα?
1: Ζουζουνιάρικο.
2: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
1: Έντονο.
3: Μπα! Ξεβάνεις!
2: Ναι, Νίκος
3: Μπαξεβάνης, 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
2: Μπα!
3: Νανί!
2: Μόνο παρανί.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, νίμπαξεβάνης.gr.

Καλησπέρα σε όλους. Τσαγκαρό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ναι, ήρθε πάλι αυτή η ωραία μέρα που σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει τελειώσαν τα τριήμερα, τελειώσαν και οι πανηγυρισμοί του κυπέλου. Τέρματα ωραία, μάζευε τα κομμάτια σου και πάμε πάλι.

Και έτσι σιγά σιγά επιστρέφουμε όλοι στην παλιά, καλή, γνώριμη καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα που είναι γνωστή, είναι αυτή που το ξυπνητήρι ξαναβρίσκει θάρρος, ο καφές αποκτά εθνική σημασία και το μυαλό προσπαθεί να θυμηθεί που ακριβώς, μάλλον πώς ακριβώς λειτουργεί η ζωή όταν δεν υπάρχει γιορτή, δεν υπάρχει βόλτα, δεν έχει έλα μωρέ από Δευτέρα.

Λοιπόν, η Δευτέρα είναι εδώ. Και δεν ήρθε για να αστιευτεί. Ήρθε με ύφος λογιστή, με βλέμμα προϊσταμένου και με εκείνη τη γνωστή ενέργεια που σου λέει πάμε πάλι από την αρχή, λεβέντες και αστέρια μου. Σήμερα είναι η Δευτέρα 4 Μαΐου, είναι η 124η ημέρα του χρόνου και εδώ στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 25 το πρωί και θα δύσει στις 8 και 18 το βράδυ. Δηλαδή η μέρα έχει ανοίξει για τα καλά, ο Μάης έχει στρώσει φως παντού και το Ηράκλειο φοράει αυτό το ανοιξιάτικο το ύφος που σε ξεγελά γλυκά και σε κάνει να πιστεύεις ότι όλα θα πάνε ήρεμα. Μέχρι να βγεις στο δρόμο βέβαια. Στο εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία, ο Πελάγιος, ο Ιλάριος, ο Μελής, ο Μέλος, ο Μέλιος, η Μέλια και η Μελίτσα. Οπότε αν υπάρχει κάποιος τέτοιος άνθρωπος στη ζωή σας, πείτε ένα χρόνια πολλά. Στο καιρό τώρα, στο Ηράκλειο σήμερα η πόλη τα πάει πιο ήρεμα με μερική ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία γύρω στους 17 με 18 βαθμούς, ενώ από αύριο ο καιρός δείχνει ακόμα πιο μαλακός και πιο ανοιξιάτικος. Γιατί μεταξύ μας ο καιρός στην Κρήτη μας τρέλανε κανονικά χθες και προχθές. Το Σάββατο είχαμε νεφώσεις, τοπικές βροχές και βοριάδες 5 με 7 και 8 μποφόρ. Την Κυριακή το πράγμα αγρίεψε περισσότερο με βροχές και καταιγίδες και βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους με 7, με 8 και τοπικά μέχρι και 9 μποφόρ στα ανατολικά. Με άλλα λόγια, μέχρι προχθές ο καιρός στην Κρήτη ήταν σε φάση σήμερα θα σας τα κάνω όλα ανάποδα και σήμερα ξύπνησε λες και δεν έγινε τίποτα. Αν και είχε το κρύο του το πρωί, ε. Και κάπως έτσι, σιγά σιγά γυρίζουμε στην κανονικότητα, σε εκείνη τη φάση που λες, εντάξει, πάμε να σοβαρευτούμε. Και μέσα σε 10 λεπτά σε πετυχαίνει μόνος σου να χαζεύεις τον ουρανό, να πίνεις το δεύτερο, το τρίτο και τέταρτο καφέ και να αναρωτιέσαι ποιος έχει βάλει αυτή τη φαϊνή ιδέα να βάλει τη Δευτέρα τόσο κοντά στην Κυριακή. Και βέβαια μιλάμε για Ηράκλειο, την πόλη όπου αν βρεις πάρκινγκ με την πρώτη δεν είναι τύχη, είναι θαύμα και μάλλον πρέπει να ανάψει και κερί. Την πόλη όπου ο καφές δεν είναι συνήθεια, είναι στάση ζωής, σχεδόν πολιτικό δικαίωμα. Την πόλη όπου λες πάω μέχρι το κέντρο για 5 λεπτά και επιστρέφεις με εμπειρίες, νεύρα, δυο γνωστούς που πέτυχες τυχαία και μια ιστορία που δεν περίμενες να ζήσεις. Στα κυρία νέα της πόλης τώρα, σήμερα στο Ηράκλειο ξεχωρίζει η υπόθεση με το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ, καθώς οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη με βαριές κατηγορίες και το θέμα απασχολεί έντονα την τοπική επικαιρότητα. Παράλληλα, νέα αναβολή πήρε η δίκη για την υπόθεση του φωνικού πεύκου. Στο κέντρο του Ηρακλείου, το θυμόμαστε όλοι, μια υπόθεση που εξακολουθεί να αγγίζει πολύ κόσμο στην πόλη. Από την άλλη υπάρχει και η πιο φωτεινή πλευρά της ημέρας, οι χαρτοδιαδρομές του Δήμου φέρνουν ξανά μια ιστορική διαδρομή στην καρδιά του Ηρακλείου, ενώ υπάρχει και πολιτιστική κίνηση με εκδηλώσεις και αφιερώματα μέσα στην εβδομάδα. Έξω η ζωή κάνει τα δικά της και μέσα σε όλο αυτό ερχόμαστε εμείς για να κάνουμε αυτό που πρέπει, να κάνουμε κάτι πιο υγιές. Να μπούμε με τραγούδια που ξέρουν να κουβαλάνε ιστορίες, ιστορίες φυγής, έρωτα, πίκρας, μοναξιάς,
νύχτας και εκείνης της περίεργης στιγμής που λες εντάξει είμαι καλά και το τραγούδι σε κοιτάει από τα ηχεία και γελάει ειρωνικά. Καλά, υπερβάλλουμε λίγο. Είπαμε σήμερα θέλουμε ανεβασμένη διάθεση και εκείνο το ωραίο μουσικό σπρώξιμο που λέει στη Δευτέρα δεν θα μας χαλάσει εσύ το βράδυ. Γιατί εδώ δεν ήρθαμε να μετρήσουμε υποχρεώσεις, ήρθαμε να στρώσουμε τη μέρα ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε με εκείνο τον παλιό και τον τίμιο τρόπο, με καλή παρέα και σωστή μουσική. Οπότε η μέρα αν σε βρήκε λίγο βαρύ, εμείς θα της αλλάξουμε βηματισμό. Αν η Δευτέρα μπήκε με ύφος, εμείς θα της απαντήσουμε με μουσική. Και αν η καθημερινότητα ήρθε πάλι να μας χτυπήσει κουδούνι, εμείς θα της ανοίξουμε όπως της πρέπει, με χαμόγελο, με καλή διάθεση και με το κλασικό ηρακλειώτικο. Έλα μωρέ, εδώ είμαστε, θα το περάσουμε.

πριν ξεκινήσουμε, πάμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι Ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM για όλο τον ομό Λασιθίου, και όσο για τους φίλους μας για το εξωτερικό και την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Τώρα τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, όρεξη να έχετε, είναι πολλοί και διάφοροι. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα, να μας πείτε πώς περάσατε, να μας πείτε τι ακούτε και να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε

Και όπως κάθε Δευτέρα, ξεκινάμε και τα εισιτήριά μας για το σινεμά. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, βγήκαν καινούργιες ταινίες, πολύ καλές. 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε μας τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

τώρα περνάμε στη σκηνή, στα φώτα, στο βλέμμα μιας γυναίκας που ξαναγεννήθηκε καλλιτεχνικά όταν οι περισσότεροι την είχαν ήδη ξεγράψει. Τίνα Τάρνερ. Και εδώ δεν μιλάμε απλώς για φωνή, μιλάμε για επιβίωση με τα κούνι. Private Dancer γράφτηκε από τον Mark Knopfler, το Dire Straits. Αρχικά για το συγκρότημά του, αλλά εκείνος ένιωσε ότι οι στίχοι δεν τέριαζαν σε αντρική φωνή. Στην εκδοχή της Τίνα Τέρνερ, το σόλο της κιθάρας το παίζει ο Jeff Beck και όχι ο Knopfler.

0: Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν της Toyota Παπακαλιά της ΑΕ, που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Γιώτα Παπακαλιά τη ΑΕ,
1: γιατί... FM στους 103,3.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
4: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη Έλληνες ο Ξεβάνης.
6: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, νίμπαξεβάνης.gr.

Κάποιοι αλλάζουν ρούχα, αλλά σπάνια αλλάζουν έργο. Άλλο πρόσωπο, ίδια υπόθεση. Άλλο τραπέζι, ίδια κουβέντα. Άλλη σχέση, ίδιο φινάλε. Να τα λέμε κι αυτά, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο για να περνάμε καλά. Είναι και για να μας πιάνει από το γιακά, αλλά με κοψό τρόπο.

Να στείλουμε και μερικές καλησπέρες στους φίλους μας που μας ακούνε και επικοινωνήσανε μαζί μας. Καλησπέρα στο Μιχάλη και στην παρέα του, στο ασκέρι του. Καλησπέρα Φίλιππε, καλησπέρα Στέφανε. Καλησπέρα στην Τζούλια και στην Άννα. Καλησπέρα Στέλλα. Καλησπέρα στο Λευτέρη και στη Μαρίνα. Σε καλή μεριά παιδιά. Να μας ενημερώσετε, να μας πείτε τι είδατε. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Στέφανο. Τον αγαπημένο μας Στέφανο.

Στέφανε μου, ανέβασε λίγο ταχύτητα. Εκτός αν προκύπτει ανάγκη και πας τόσο σιγά, γιατί και να πηγαίνεις σιγά στην Εθνική, και αυτό είναι κίνδυνος.

επειδή η επανάληψη στην αγάπη είναι συνήθως καταστροφή, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που κάνει την αμηχανία να λάμπει. Έρχονται οι Πολύς με ένα από τα πιο φωτεινά τους κομμάτια, αλλά όπως πάντα από κάτω υπάρχει λίγο άγχος. Γιατί χωρίς άγχος ο Sting δεν θα ήταν Sting, θα ήταν κάτι άλλο. The Police και Every Little Thing She Does Is Magic. Κάθε μικρό πράγμα που κάνει είναι μαγικό.

Και από τη μαγεία πέραμε σε No Doubt και Don't Speak. Το Don't Speak ξεκίνησε αρχικά ως ερωτικό τραγούδι που έγραψαν η Γκουέιν Στέφανη και ο αδερφός της Έρικ Στέφανη. Μετά το χωρισμό της από τον μπασίστα Τόνι Κάναλ. Οι στίχοι ξαναγράφτηκαν όμως και έγιναν ένα από τα πιο γνωστά break-up songs των 90s. Η ίδια είχε πει ότι το label την έβαλε να το ξαναδουλέψει, κάτι που τελικά άλλαξε την πορεία της καριέρας της.

αυτό είναι το ωραίο με τα μεγάλα τραγούδια. Ξεκινούν από ένα δωμάτιο, ένα καυγά, μια σιωπή και ξαφνικά τα τραγουδούν εκατομμύρια άνθρωποι που νομίζουν ότι γράφτηκαν ειδικά για αυτούς. Εντάξει, όλοι λίγο πρωταγωνιστές είμαστε στον πόνο μας και όλοι λίγο υπερβολικοί. Ευτυχώς, ε.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει, συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων το Γιώτα Παπακαλιά της ΑΕ που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου.

Toyota παπαγαλιά της ΑΕ, γιατί είπαμε ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

μετά από τέτοια σιωπή χρειαζόμαστε θάλασσα. Επηγόντως. Όχι απαραίτητα να πάμε μέχρι σε κάποιο εξωτικό νησί και μία βόλτα στο Μόλο, στο Ηράκλειο, μια χαρά κάνει δουλίτσα. Για τη συνέχεια, All Saints και Pure Shores. Το Pure Shores γράφτηκε από τη Sidney Lewis και το William Orbit για την ταινία The Beach του Danny Boyle. Ο Boyle αρχικά δεν ήθελε pop group στο soundtrack του, αλλά πίστηκε λόγω της παραγωγής του Orbit. Μια ωραία μικρή ιστορία είναι ότι η Sidney Lewis είχε γράψει τους στίχους στο αεροπλάνο για Los Angeles, τους έχασε όταν έφτασε στο ξενοδοχείο και αναγκάστηκε να τους ξαναγράψει από την αρχή.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
9: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
10: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
9: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Πρωτό FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώρι. Αγροπαϊκό.
3: Τι λέει,
2: τρελάδι, γιατί ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Μαζί για απόψε, παρέα μέχρι τις 9, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο. Και είτε τον τεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον

Λατό FM 103,3 για Δολασίθη, ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Ξεκινούμε απόψε το πρόγραμμά μας με Θανάση Σκορδαλό. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

Γράφει ο καλός μας φίλος ο Ηλίας ο Φανουράκης στο απόψινό του μήνυμα, τίτλος για τον 89χρονο. Πάτησα, γράφει ο Ηλίας, τα 89 και δεν τα καταφέρνω. Κι όπως τωρώ τη σύνταξη και ο φέτος δεν την παίρνω. Και με έφαγε η ανέχεια και με έκοψε η πείνα. Γι' αυτό αποφάσισα κι εγώ να πάρω καραμπίνα. Να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι όμως, το οποίο είναι Λεωνίδας Κλάδος, Γιώργης Μανολιούδης.

0: το παλαιό.
1: Συνεχίζει ο φίλος ο Υγείας, ο Φανουράκης. Στον Εύκα αεροβόλησα, σιγά σιγά να πάω και να ρωτήξω σύνταξη, για δεν μπορώ να πάρω. Ρωτώ τον ένα, λέει μου, δεν είναι η δουλειά μου. Κι ο άλλος, πως δεν ήτανε εντάξει τα χαρτιά μου. Κι αφού δεν τα κατάφερα το πρόβλημα να λύσω, την καραμπίνα έβαλα, την καραμπίνα έβγαλα να τσιπυροβολήσω. Δεν ξέρω πως εμπόρεσα που βρήκα τέτοιο θάρρος, κήρυξα να πυροβολώ και όποιο πάρει ο χάρος. Και πάω στο μονομελές, μήπως μου δώσουν λύσεις. Μα ούτε και κιά κατάφερα να πάρω απαντήσεις. Και αφούδα και χανότανε και η τελευταία ελπίδα, τη λύση του προβλήματος στην καραμπίνα είδα. Γιατί ήτανε αδύνατο το δίκαιο μου να πνίξω, και ας το ξέρα στη φυλακή πως θα ήθελα καταλήξω. Υπογραφή Κουρσάρος. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους. Καλή συνέχεια. Να σε καλά φίλε Ηλία. Φανουράκη, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.

γράφει ο Αντώνης μας, ο Αντώνης ο Κουκλινός, στο βιβλίο του με τίτλο «Όσα έχω πει». Ανεμπατείς ψηλές κορφές, οι άλλοι να σε δούνε, δεν αποκτάς το σεβασμό, αητό δεν θα σε πούνε. Δεν δικαιούμαι το ψωμί, να φάω να χορτάσω, χτυπώ την πόρτα σου χαρά, το χέρι σου να πιάσω. Ακόμα και στα λάθη μου, το σεβασμό μου βάνω. Γι' αυτό μου φαίνονται σωστά την ώρα που τα κάνω. Σπουδή μεγάλη ο σεβασμός, και από μικρός αν μάθεις, θα σε γλιτώσει από δεινά, μεγάλος να μην πάθεις. Σαν προπατή η ομορφιά στου εγωισμού τη στράτα, είναι καθρέφτης του εγώ και άσχημα τα μαντάτα.

Λέω ρε στην Πασπαράκη ακριβώς. Είχα σκοπό να σου βάλω να ακούσεις τον Ανιψό στο Λικούργο απόψε. Με πρόλαβες όμως.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Μανώλη Καρπουζάκη. Είναι απόσπασμα από την εκπομπή του καλού μας φίλου του Γιώργη του Κοχαράκη στα Χνάρια της Παράδοσης. Γύρα τραγούδι Μανώλης Καρπουζάκης, στα λαούτα ο Γιώργος ο Κουσανιωτάκης και ο Κωστής ο Καραντινός. Στην κιθάρα ο Δημήτρης ο Ζωγραφάκης.

γράφει ο ξάδερφος ο Μανώλης ο Μπρόκος στο βιβλίο του με τίτλο «Αναστορούμε τα παλιά». Κι αν ένα δεν γέννησε η μάνα του Μενάμι, μα το έχει αυτός που στη τιμή στο χρέος θα συντράμει. Εγώ τσινόμου στη τιμή, όλους τσικάνω πράξη, κι ας δω μαχαίρι απάνω μου στο κόκαλο να φτάξει. Τιμής αυτούς που σέβονται και στέκουν φιλίες και δεν πατούν ιδανικά και ανθρώπινες αξίες. Σ' όποιον επόμενη άνθρωπιά καλό είναι να την έχει. Μην την πετάς στον ποταμό τσι δόξας από τρέχει. Πολλές φορές και η τιμή κοινή σου δίνει θάρρη και σκόνης και σκόνιστο. Στο δίκιο σου θα σήκω το γομαρί. Το δίκιο περασπίζομαι, τ' άδικο με πειράζει, χωρίς αέρα θάλασσα νιώθω πως φουρτουνιάζει. Έχω φτερά μα δεν πετώ, για ένα σκοπό το κάνω, μπροστά στα δύναμα πουλιά τη λογική μου βάνω. Πρεπιάχει το φιλότιμο σα βγει απ' την καρδιά σου και από τις σκέψεις σου ψακεί για τα συμφέροντά σου. Για μια τιμή παλεύομαι κι άδικο είναι να έχει το βάρος που σ' αναλογεί του αλουνού η ράχη. Με τα φτερά σου πέταξε και όπου θα βγεις τιμή σου, μη βλάψεις όμως το πουλί που φτερουγά μαζί σου. Όλα τα αλλάξαν οι καιροί κι ορθό είναι, κι ορθό είναι απομένει που σφάξαν συναισθήματα κι ο ήλιος μαύρος βγαίνει. Σεβάσου τον ανήμπορο, πα δεν πετά δε φταίει, και ένα γεια σου γίνεται σωσίβιο και πλέει. Μη βάνεις τα αισθήματα, σύνορα δεν ταιριάζει, και την αγάπη φυλακή να κλείς να σκοτεινιάζει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.
7: Δεν έχω ελπίδες, δεν έχω ελπίδες.
8: Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε Άννα Μπαξεβανίδη από τη δισκογραφική δουλειά του Λυκούργου του Πασπαράκη, Νέμεσης. Χαρισμένο μαζί με την αγάπη μας στον καλό φίλο τον Ορέστη τον Πασπαράκη και την παρέα του μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη.

Γράφει φίλη μας η Μαρία, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σου. Όταν μπορέσεις, βάλε μύρο σκουλά. Σε ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Ακούμε μύρο σκουλά, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλό Μάη, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς στην κυρία Ευγενία.
1: Καλησπέρα στο Ζαλατό FM, στον Ερετόκριτο, εσάς ιδιαίτερος, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίση, την κυρία Καλεντάτση, την κυρία Εθνία, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια. Και θα ήθελα, κύριε Γιάννη, να βάλεις ένα τραγούδι και το αφιερώνω στην κυρία Βοντικάτση, του κυρίου Μαζοκοπάτση και την καρδιά μου σούβαλα στο χέρι του Δρασόλη.
0: Βεβαίως.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κυρία Ευγενία, σας ευχαριστούμε.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον ξάδερφο τον Μανώλη τον Πρόκο στη γύρα και στο τραγούδι. Μαζί του είναι ο Γιώργος ο Σταυρακάκης. Τα βρήκα τελικά τα στοιχεία.
1: Πάμε στη γη δελιάζει.
0: Ο Γιώργος ο Σταυρακάκης είναι ένας ξεχωριστός λαουδιέρης. Είναι μια ολόκληρη ιστορία για το λαό του από μόνος του. Καλή του ώρα που γεννήνε. Στο άλλο λαούτο είναι ο Δημήτρης ο Μπρόκος. Και είναι απόσπασμα από την εκπομπή του Γιώργου του Βιντόρο στο Λατό FM. Αν ήσουν η Ανατολή δεν θα υπήρχε Δύση.
1: Το χιόνι δεν σε καίει στο ναυαγό σωσίδιο. Δώσε σαν θες να πλέει.
0: Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 26 Δεκάτου 2000.

0: πω μια μεγάλη καλησπέρα, μια ιδιαίτερη καλησπέρα στο Στέλιο τον Αποστολάκη.
1: Έλα τιμή.
0: Γράφει ο Στέλιος στο απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, από Ρέθυμνο την εκτίμησή μου. Και συνεχίζει. Βαραίνουνε τα ζάλα σου, η αντοχή που κάνει, κι είσαι στου δρόμου τα μισά και κατσιφάρα πιάνει. Ζωή μου, νιώθεις μοναχή και σε κρατεί τρομάρα και σταματάς το βήμα σου να φταίει η κατσιφάρα. Εσύ ουδέ φοβήθηκες ποτέ σου καταιγίδες που χιόνι πόνου έσκαβες και ξέθαβες ελπίδες. Εσύ που λες πως κάθαείς το ριζικό του φτιάχνει, εδά μου κοντοστάθηκες σε μιας ομίχλη πάχνη. Και η τελευταία, η ελπίδα προχωρεί μπροστά και σου φωνιάζει πάμε ακλούθατσι για θα χαθείς άμα ξανοίγεις χάμε. Στέλιος Αποστολάκης. Μεγάλη δύναμη ο Στέλιος.

0: πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
1: Καλό μήνα σε όλο το ακροατήριό σου και ιδιαίτερο στο Σωμαροθεγή, στον Κουρσάρο, στο Αντώνη, τον Κουμπινό, το Χαραλάμπη, τον Ορέστη, το Λιμνέο, τον Κώστα, την Κοντικάκη, την Καλεντάκη, την Εύα, την Κατερίνα, την Ευγενία, την Εύη και την Αντωνία. Και σε παρακαλώ, βάλε το ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, το χαρίζω σε σένα και στην Ελένη στη Νέα Υόρκη με τον Ορέστη.
0: Να είστε καλά, και κύριε Δημήτρη.
1: Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός.
0: Τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία.
1: Επίσης, εσύ στην Κρήτη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περνάτε.
1: Επίσης, γεια.

Είναι το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Ευγενία και το χαρίζει στην κυρία Κωτικάκη. Εγώ να χαρίσω στην κυρία Μαρία Κωτικάκη ολόκληρη την εκπομπή και όλες τις εκπομπές. Πραγματικά μια αρχόντισσα με ήθος. Και να την ευχαριστήσω από καρδιάς.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Πολύ καλησπέρα, κυρία Ζα.
0: Καλώς την κυρία Εύα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, δεν είπαμε. Καλό μήνα, πώς περάσατε την Πρωτομαγιά?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Όλα καλά, εύχομαι όλος ο κόσμος να πέρασε καλά. Καλησπέρα ιδιαίτερα στον κύριο Δημήτρη από τη Γερμανία. Ένα καλό μήνα και να είναι όλοι τους καλά. Να σου πω δύο-τρεις, Τσιριζάνη, για τα λουλούδια.
0: Βεβαίως.
1: Για τις μαργαρίτες που πήραμε, τις ματιλίδες που κάμαμε το Μάη. Εγώ θα σου πω, το ρόδο λέει της αγάπης μας, το κόψες πριν ανθίσει και δα δε βρίσκεται κανείς τη γλάστρα να ποτίσει. Σε περιμένω για να αρθείς σα ρόδο στο μαντίλι και στη βαριά μου μοναξά άνοιξη να ανατύλει. Στο άψε σβήσε ένα πρωί το ρόδο μου εμαράθη που το βαβάλιζα καιρό πράμα να μη μου πάθει. Και να σου κλείσω με μία. Επότιζα σε λέει ρόδο μου κλαδί να μη σου πέσει, φίλο να μη σου μαραθεί και λες πως δεν σ' αρέσει. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ κύριε Ζάνη. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κυρία Εύα, σας ευχαριστούμε,
1: εσύ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Άρχοντα Γιάννη Μπόκο.
0: Εκτός το Άρχοντα, Τονιά.
2: Γιάννα.
0: Δεν το δέχομαι τον τίτλο.
2: Μη μου πεις ότι είσαι στο Ηράκλειο.
0: Ναι, στο Ηράκλειο είμαι και κάνω εκπομπή.
2: Όχι, γιατί είπε το λίγο. Ευχαριστώ την κυρία Γονικά. Τι θέλω να το πω.
0: Όχι, δεν ήρθα, δεν ήρθα. Απλά μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
2: Ωραία. Γιατί ανέβη, σε περιμένω.
0: Σου το έχω προσχωθεί.
2: Λοιπόν, πάμε να σου πω μια μαντινά. Όχι μαντινάδα πάλι. Θα σου πω. Να καλησπέρισω τότε τον κόσμο που θέλω να καλησπέρισω. Τον Υγεία, τον Δημήτρη στη Γερμανία, τον Βιτόρο. Το Γιάννη τον Πετσάκη ιδιαίτερα που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, ξέρω τι ακούει, είμαι σίγουρη.
0: Τον αγαπούμε και ιδιαίτερα τον Γιάννη τον Πετσάκη.
2: Εννοείται βρε Γιάννη, χωρίς Γιάννη Πετσάκη δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς και Μιχάλη και Γιάννη Πετσάκη δεν γίνεται τίποτα. Τώρα τι μου λες εσύ Γιάννη μου, τίποτα δεν γίνεται χωρίς Γιάννη και Μιχάλη Πετσάκη. Λοιπόν, πάμε να... Τι θα μου βάλεις από σε φίλε Γιάννη?
0: Μιχάλη Πετσάκη, το έχω επιλέξει.
2: Εντάξει,
0: Να σε καλά.
2: Αγάπη μου, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να σε καλά, Τόνια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
3: Τι χρώμα?
2: Ζουζουνιάρικο.
3: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
2: Έντονο.
4: Μπα! Ξεβάνεις!
3: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης,
4: 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
3: Μπα!
4: Νανί!
3: Μόνο παρανί.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
2: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Μπαμπά, μπαμπακά.
7: Σηκώνομαι.
6: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
7: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγιας.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Plateau FM.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Γράφει ο φίλος ο Νίκος, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή.
2: Και με τα χέρια μου τα μάτια μου σκεπάζω. Γελάς και με τα χέρια μου τα μάτια μου σκεπάζω.
1: Όταν μπορέσεις βάλε να ακούσουμε Μιχάλη Αλεφαντινό, τα θαύματα. Να σε καλά φίλε, καλή ακρόαση.

γράφει η κυρία Ιωάννα από την Άρβη. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, καλή εβδομάδα και καλό μήνα με υγεία και αγάπη σε σένα κύριε Γιάννη και σε όλη την καλή μας παρέα και σε όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Να είστε καλά κυρία Ιωάννα, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είστε πάντα καλά.

0: Πάμε και στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρία.
1: Χάθηκα.
0: Η αλήθεια είναι ότι σας αναζητήσαμε.
1: Ήμουν άρρωστη μια μισή εβδομάδα.
0: Περαστικά σας.
1: Να είστε καλά όλος ο κόσμος. Να έχει υγεία. Θα ιστορίζω όλο το ακροατήριο, τον Τιμπάκη, την κυρία Βιγνία, την κυρία Μαρίκα, τον κύριο Υγεία, τον κύριο Κουκκινό, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσκινα, την Κατερίνα, την Τόνια, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Νίκη, την κυρία Γοντικάκη, την αγαπημένη μου, τον κύριο Δημήτρη, όλους τους προηγουμένους. Και θέλω να μου βάλεις το μπιστάρι του Μπικάκη τα γενέθλια.
0: Βεβαίως.
1: Και το αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο, στην οικογένειά σου και στη δικιά μου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό
0: και περαστικά
1: βράδυ,
0: σας.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Ακούμε Λευτέρη Γεμανούς ο Καλέργη. Γράφει ο φίλος μας ο Μανώλης. Μας ακούει κάπου κεντρικά του νομού Ηρακλείου. Δεν θα πούμε άλλα στοιχεία. Ωρα καλή σου φίλε μου, καλή εκπομπή. Αν μπορείς βάλε ένα κομμάτι του Καλέργη. Σε ευχαριστούμε Μανώλη, να είσαι καλά. Καλή ακρόαση.

0: κι εγώ, να είδω κι εγώ στο πειρασμό.
1: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη, φίλε Γιάννη.
1: Αληθώς Ανέστη, Χαραλάμπη.
2: Πώς πάμε, καλά?
1: Καλά.
2: Πάντα καλά σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου, φίλε Γιάννη, να χαιρετήξω 4-5 άτομα που με χαιρετάνε. Την κυρία Μαρία που άκουσα τώρα από τα Αρκαλοχώρη, την κυρία Γοντικάκη, τα κοπέλια τη, την κυρία Κατερίνα, την Τόνια μας, τη Δέσποινα, τον Μιχάλη και τη γυναίκα του, την κυρία Ευθυμία, τον συμπέθερό μου, τον Δημήτρη, τον Βιτόρο, και να είναι όλοι καλά. Και θα ήθελα να σου διαβάσω, αν επιτρέπετε, ένα δικό μου που το είχα γράψει για μένα.
1: Να τα ακούσουμε.
2: Και λέω, φίλε Γιάννη, στον τόπο, στον τόπο που γεννήθηκα, θέλω να τον τιμήσω. Αιτία βρήκα κι αφορμή, όσο καιρό θα ζήσω. Στο χώμα του να αναπαυθώ, να ξαναγίνω με ένα, αιώνια να ακούγεται μαζί αδελφωμένα. Δεν θέλω λύπηση εγώ, κλάματα μυρολόγια, να έχω μία ανάπαυση στο άδει τα κατόγια. Κρίμα ναι που χωρίζομαι και θα αποχωριστούμε, εκιά θα ξανασμίξουμε να ξαναγκαλιαστούμε. Όμως αυτή είναι η ζωή, μια λάψη, μια σκοτίδη που αντιλαψίζει και περνά κάθε αποσπερίδι. Πολλή ζωή μου δύσκολη επέρασε και πήγε, είχε και πίκρες και χαρές, είχε και καταιγίδες. Είχα και πίκρες και χαρές, είχα και δυστυχίες, και πέρασα πάρα πολλά μπόρες δοκιμασίες. Δεν ήμουνα ανέμελος ποτέ στη ζωή μου, πάντα τον εβασάνιζα το νου στην κεφαλή μου. Πάλεψα και αγωνίστηκα και το καλό το φόρου, όμως να αλλάξω πράγματα καθόλου δεν μπορώ. Λύσεις εξάνοιγα να βρω, μα όμως δεν τη βρήκα, και κάθε μέρα η ζωή με πότιζε με πίκρα. Δεν κάνω εγώ παράπονα, γιατί δεν μου ταιριάζει. Ό,τι μ' αναλογίζεται μπορεί να με πειράζει. Λίγο πολύ παθήματα όλοι μας τα περνούμε, κι αν είναι και θανατικά δύσκολα τα ξεχνούμε. Πάρα πολλά πέρασα σε τούτον τον τόπο, κι όταν θα φύγω θα το λέει τα χίλια τον ανθρώπο. Τώρα πως μέδανε πολύ να σας το πω δεν ξέρω, του καθενός ή το μυαλό πως να το μεταφέρω. Αν ήμουνα λίγο αυστηρός, δίκαιος λυπησάρης, ήτανε ένα χάρισμα που μπορεί να πάρεις. Το τίκαμα να σας το πω δικαίωμα δεν έχω, λίγο πολύ το ξέρετε μονάχα, μη προστρέχω. Από που λέγει αν επέρασα καλό ήθελα να πείσω, τα ζάλα από ίκανα πίσω για να γυρίσω. Σε τελειώνω, φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ τους ιερείς, αλλά θα την πω αυτή τελευταία. Όλο τον κόσμο αγάπησα, δεν έκανα διακρίσεις. Για μένα πλούσιοι και φτωχοί ήταν όλοι ίσοι. Όσοι γρικάτε τούτανε μπορεί να απορείτε, μα είναι αλήθειες της ζωής, από θα συναντήτε όλους αυτούς. Να είστε επαέ, θέλω να ευχαριστήσω και προπαντός εκείνο να που διάρε τρικλήσω. Ευχαριστώ τους ιερείς που ύψαλα την κηδεία και όλους εσάς που που είσαστε μέσα στην εκκλησία. Αυτό είναι βέβαια δικό μου. Το είχα γράψει έτσι, το είχαν έρθει ώρα μου, φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ εσένα, Ανεμπαντίδη, να μου βάλεις του Μπάρμπαμ του Καλομύρη το τραγούδι «Ω Θεέ μου». Και χαιρετώ και τον πατέρα σου, τον Μανολάκη.
1: Να σε καλά, Χαραλάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Γιάννη και Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, Δέσποινα.
1: Είμαι από την Ιερά Πέτρα. Να στείλω την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Ευχαριστώ όλους όσους με καλησπέρισαν, τον κύριο Χαραλάμπη, την Τόνια μας, την κυρία Μαρία από τα Αρκαλοχώρη, την κυρία Ιωάννα, την κυρία Ευγενία, και να μας βάλει σε ένα τραγούδι «Έχασα την αγάπη μου» που αρέσει στην κυρία Μαρία Γοντικάτση, αφιερωμένο από μένα για αυτήν και στον κύριο Ηλία το Φανουράκη, και σε μένα ότι το αφιερώνω και τον εαυτό μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε. Καλό
1: ευχαριστώ
0: βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Καλό μήνα σε εσάς, την οικογένειά σας, σε όλους τους φίλους, τις φίλες, την κυρία Δεσποινά που άκουσα, τον Χαραλάμπη που είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, τον ακούσα απόψε και χάρηκα, σε όλους την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη Περαστικάτζη που ήταν άρρωστη. Ευχαριστώ για τις καλησπέρες σας, την κυρία Ευγενία, τον κύριο Δημήτρη, όλους που χαιρετίζαμε, στέλνω την αγάπη μου και εγώ και όλους τους φίλους και φίλες. Να είμαστε καλά, ένα καλό μήνα να περάσουμε, καλή εβδομάδα. Και να ευχαριστώ πάρα πολύ και στον αέρα όλο τον κόσμο, τις φίλους μου, τις φίλες, όλοι που μου ευχηθήκανε για την εγγονή μου, την αραβωνιάσαμε το Σάββατο το βράδυ.
0: Να σας ζήσουν.
1: Και είχαμε χαρές.
0: Πάντα ευτυχισμένοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς τα γονάτια σας, δεν ξέρω αν έχετε παιδιά ελεύθερα. Γκόνια σίγουρα έχετε.
0: Αυτή την ήπιανε την πορτοκαλά, δεν το σνωρίζει νωρίς.
1: Ναι, νωρίς. Να χαρείτε, να αξιωθείτε στις χαρές τους, οι επιτυχίες τους. Να έχετε πάντα επιτυχίες στη ζωή τους και καλή τύχη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο, τα παιδιά, σε όλες τις γιαγιάδες και παππούδες. Εύχομαι να είναι καλά, να ζήσουν τις χαρές των εγγονιών τους και αυτοί, γιατί η χαρά από τα εγγόνια είναι πιο μεγάλη. Αφού μας δίδει ο Θεός αυτό το χάρισμα να γίνουμε γιαγιάδες και να δούμε χαρές από τα εγγόνια, είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ πιο μεγάλη χαρά, κύριε Γιάννη, από τα παιδιά
0: σίγουρα,
1: που παντρεύομαι με τις γονείς. Λοιπόν, εύχομαι όλος ο κόσμος λοιπόν να δει χαρές και από τα παιδιά του και από τα εγγόνια του, και εγώ να τα χαίρομαι τα παιδιά αυτά και να είναι ευτυχισμένα, Παναγία μου, να αγαπημένα, να επιβιώσουν σωστά.
0: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα, να τις χαίρεστε και πάλι.
1: Και πάλι ευχαριστώ όλες τις φίλες μου και την κυρία Καλεντάκη που με ευχήθηκε το πρωί στην εκπομπή του κυρίου Γιώργου του Λεκάκη. Όλους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι λοιπόν και στις δικές τους χαρές να νιώσουν ευτυχία από τα παιδιά τους και από τα εγγόνια τους. Και εσείς να τα χαίρεστε και να δείτε και εσείς χαρά και στη γάμο τους και στη χαρέ σας να είστε πάντα εκεί δίπλα τους να τα καμπαρώσετε.
0: Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ.
1: Θα πω καλό βράδυ λοιπόν και πάλι ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Καλό
0: βράδυ. Πάμε στην επόμενη. Δεν πάμε στην επόμενη, έχει πέσει. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη μας, τον Αντώνη τον Κουκλινό. Το έχει ζητήσει ο φίλος ο Γιώργης. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Γράφει ο Γιώργης το μήνυμά του. Καλησπέρα Γιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να λείπουνε τα συγχαρητήρια Γιώργη.
2: Να ζήσω.
0: Θέλω να βάλεις Αντώνη Κουκλινό για τις χορηγούς της εκπομπής. Πολύ ευχαρίστως. Στη Στραζιά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου. Και τέτον τεχνική Σάστοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Να χαρίσω το ίδιο κομμάτι στη φίλη μας την Ευαγγελία την Γιαμπιτζάκη στο Ρέθυμνο και στην οικογένειά της. Όπως επίσης και στον καλό μας φίλο τον Μιχάλη στο Γκουτζουρά, στην Ιερά Πέτρα, και τη γυναίκα του την κυρία Καλλιόπη.

Ο Νίκος ο Τρανοβάκης μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σας. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα. Εγώ Νίκο θα χαρίσω σε σένα και στην παρέα σου και σε όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από την Άξο όλο το πρόγραμμα της εκπομπής. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Μπετσάκη, Κωστή Κακουδάκη για τη φίλη μας την Τονιά.

Η Ευαγγελία Ιαμπιτζάκη, η καλή μας φίλη από το Ρέθυμνο, γράφει. Γιάννη, καλησπέρα. Μόλις έβαλα να ακούσω και ακούω τον καλό μας φίλο, τον Αντώνη Κουγκλινό. Σε ευχαριστώ για την αφιέρωση. Χαιρετίσματα και σε αυτόν και στη γυναίκα του και σε όλους τους φίλους μας. Μας καλά, Ευαγγελία, να χαίρεσαι όλους τους ανθρώπους σου, μικρούς μεγάλους.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε το καλό φίλο το Μανώλη τώρα Σιδάκη. Σε μια στιγμή. Και θα το χαρίσουμε στο φίλο το Μιχάλη από την Νεάπολη που το ζήτησε.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε Στέλιο Μπικάκι, τα γενέθλια. Είναι το κομμάτι που ζήτησε λίγο πριν. Την ακούσατε στον αέρα η κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι.

0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρία.
1: Ποιο να πω και τι να πω και ποιο να πρωτοχαιρετήσω. Όλο τον κόσμο αγαπώ, να το ξέρετε. Ήρθατε όλοι κοντά μου. Ένιωσα την αγάπη σας. Ένιωσα, πήρα παρηγοριά από τα ωραία σας λόγια. Τον κύριο Κουκλινό ιδιαίτερα τον ευχαριστήσω, γιατί είναι κοντά μου, κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο, μου συμπαραστέκονται στην πίκρα μου, μου δίνει θάρρος, ελπίδες. Και θέλω να πω τη Δέσποινα να, μου χαρίζει απόψε τραγούδια, την Ευγενία πάλι το ίδιο. Δεν ξέρω ποιο να πω, την Νίκη που έμεινε το ίδιο βράδυ, όλο το βράδυ μαζί μου. Την Κατερίνα από τη Βιάννα και να χαίρεται τα εγγονάκια της και να βλέπει μόνο χαρές στη ζωή της από τα παιδιά της και από τα εγγόνια της και όλος ο κόσμος. Δεν θέλω να εξαιρέσω κανένα. Ο Χαραλάμπης μια εβδομάδα με έπαιρνε τηλέφωνο. Ήρθε και ξαναήρθε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαραλάμπη. Δεν με ξεχνάς. Το ξέρω. Όλοι οι καλεντάκι, τι να πω, δεν μπορώ να πω άλλα ονόματα γιατί θα ξεχάσω κανένα. Την Ελένη και το Βιτόρας με πήρε 2-3 φορές, με έχει πάρει. Όλοι με πήρατε πάρα πολλές φορές. Είστε η αγάπη μου, είστε να ξέρετε ότι εγώ δεν ξέρω κανένα. Και δεν θα λέω ονόματα, να το ξέρετε, θα λέω όλους σας αγαπώ. Και θέλω να πω όμως και λίγα λόγια για το Μανώλη μου. Μανώλη μου, η αγάπη σου πάντα θα είναι κοντά μου για να μου δίνει δύναμη εις τα προβλήματά μου και τις αγάπες δυνατές ποτέ δεν τελειώνουν, μα και στην άλλη τη ζωή πάλι μαζί ενταμώνουν. Μόνο με ταπεινότητα εζούσα στη ζωή σου. Είχες μεγάλη υπομονή και αγάπη στην ψυχή σου. Πάντα κοντά σου βρίσκομαι, να μην σ' αφήσω μόνο, μα και στην άλλη τη ζωή θα σ' αγαπώ, δηλώνω. Μια θέση στον παράδεισο, πάντα θα είναι δικιά σου, να χαίρεσαι από ψηλά την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ όλους, αλλά το πιο μεγάλο ευχαριστώ, συγγνώμη που θα σας το πω, έχω δύο αγγέλους στο σπίτι μου,

0: δεν με αφήνει να κλάψω. Μου έχουν βάλει ραδιόφωνο σε κάθε δωμάτιο να μην στενοχωρηθώ. Μου έχουν βρει γυναίκα όλο το 24ωρο για να μην με αφήσουν μόνη να κλαίω. Τι να σας πω, να χαίρομαι τα παιδιά μου, τα αγγελούδια μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Τέτοιοι άνθρωποι δεν γεννιούνται στον κόσμο. Σας το λέω ειλικρινά και αλήθεια. Δεν γεννιούνται στον κόσμο. Απόψε πάει τώρα κάπου. Αύριο θα πάει πάλι αλλού. Θα τον στείλω πάλι αύριο. Όπου θες μαμά θα πηγαίνω, έτσι μου λέει. Περιποιήθηκε τον άντρα μου που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Καλή σας νύχτα.
1: Κυρία Μαρία, εμείς σας ευχαριστούμε και από καρδιάς σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την παρέα σας. Δεν την ξεχνώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας αγαπώ όλους.
1: Και εμείς. Καλό σας βράδυ. Ρωτήσανε ζωή μας σε συνήθισα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο. Εγώ τώρα τι να πω. Ψάχνω τη δύναμη. Όταν ακούς τέτοιους άρχοντες να είναι μαζί μας και στη Χαράντος και στην Κηπίδος, τα υπόλοιπα σχόλια νομίζω ότι περιτεύουνε.

0: θα πεθάνω.
1: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σου Κωστή.
2: Τι θα κάνεις?
1: Καλά εσύ?
2: Καλά ρε φίλε, να χαίρεσαι το όμορφο ακροατήριο και όχι μόνο.
1: Και εσένα.
2: Θα μπορούσαμε να φάσουμε ένα τραγουδάκι. Ό,τι έχει το πανιέρι σου λέει μου πανέ.
1: Τι θες να ακούσεις Κωστή?
2: Ό,τι θες.
1: Ό,τι θέλω.
2: Και με κάθε λέει φορτακόδι παραπονιέται.
1: Να μην παραπονιέται καθόλου γιατί ξεστρίβει, πες του. Μοναχός του πάει και τρώει τις τσιχοκλίους, γιατί οι Ιρακοί που πάνε μοναχός του μην του πάρουν τις τσιχοκλίους στα κοπέλια.
2: Δεν ξέρω, την βατκομιά λέει την πίσω, λέει μοναχός.
1: Καλά, καλά πες του. Λοιπόν, να είσαι καλά Κωστή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό να περνάς και ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφαιρώνεις κάθε βράδυ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι και άλλοι άνθρωποι. Γιατί βαθώνε την παράσταση στα χέρια σου απάνω.
1: Εγώ δεν κάνω τίποτα. Την παρέα μας συντονίζω μόνο, τίποτα άλλο.
2: Και όχι μόνο. Καλό σου βράδυ, καλό να περνάς για να
1: καλό βράδυ. Και κανόνισα να αρχίσεις πάλι απόψε.
2: Καλά, εντάξει.
1: Ακούμε Γιώργη Καλομύρη. Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο Χαραλάμπης από τον Κουρσόνα.

Να πούμε ότι την εκπομπή σας την προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάου, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου, και η τετοτεχνική σας τοπ Ανδρέα Αποστολάκη Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάου.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη και Χριστόφανε.
0: Αλλιδός Ανέστη, κυρία Μαρίκα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα την κυρία Βαντικάκη μας. Μπράβο, Μαριό μου, σε ευχαριστούμε. Μόνο να σ' ακούμε φτάνει. Και θα αφιερώσω όλη την υπόλοιπη εκπομπή σου, γιατί είχα πάρει έτσι, γι' αυτό δεν πήρα πιο νωρίς, στους χορηγούς σου και ιδιαίτερα σε ποιον, σε αυτό που λέει τα σουβλάκια. Μα γελώ πολύ όμως το βάζεις αυτή τη διαφήμιση.
0: Έκανα και εγώ μια φορά κάτι της καλό.
1: Μήπως θα πεις εσύ, γιατί δεν το πιστεύω.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ, εγώ έφτιαξα τη διαφήμιση.
1: Έφτιαξε διαφήμιση, να. Είναι πάντως τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει το Χατζηχρήστο.
0: Είναι ο Χατζηχρήστος.
1: Α, είναι. Εντός ο χρονός, δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Τον επλήρωσα για να πει τη διαφήμιση.
1: Να πει, ωραία. Λοιπόν, την αφιερώνω όλο το υπόλοιπο της εκπομπής σου και στην κυρία τον καλό άνθρωπο που βγαίνει μια γριούλα. Η Ευθυμία. Ευθυμία.
0: Την κυρία Ευθυμία, ναι.
1: Καλά το είπα. Μπράβο. Και αυτήν την αγαπάω πολύ γιατί την ακούω συνέχεια. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρικά.
1: Αφιερωμένα.
0: Σας ευχαριστούμε.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Ευθυμία.
1: Χριστός Ανέστη σε όλους όσους αναφέρανε το όνομά μου και μην το αναφέρανε. Για να μην λέω ένα-ένα, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Περαστικά στην κυρία Μαρία στο Αρκαλογόρι. Σε όλους, να τους πω ένα-ένα δεν είναι ανάγκη.
0: Όλοι μαζί και είμαστε καλυμμένοι.
1: Όλοι μαζί, και εσύ μαζί. Να είσαι καλά, καλές εκπομπές, καλή.
0: Να είσαι καλά, κύριε Ευθυμία.
1: Συνέχεια, καλό ξημέρωμα σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

ώρα να ακούσουμε ζωντανή ηχογράφηση. Τριβέ. Το λαό που ακούτε είναι ο Νίκος ο Μπρόκος. Στη λύρα και στο τραγούδι ο Δημήτρης ο Μπετίνης. Στη κιθάρα ο Νίκος ο Μετζάκης και στον μπάσο ο Γιώργος ο Κατσικαλάκης. Ευχαριστημένος στον Κωστή από την Γκριζά και την παρέα του.

0: Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούχο. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψυσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου.
1: Λιάζει την ώρα που γελάς.
0: Και είτε τον τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο.
1: Λιάζει την ώρα που γελάς.
0: Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός και είμαστε καλά, αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Leto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7:30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7:30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
8: αυτή τη στιγμή.

0: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

με κλέξετε. Τραγώ για τις παράτες. Ισόβιο υπάλληλο του ΕΟΤ Αριστοφανό

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντός.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Πάω στο σχολείο και με ρωτούν. Δάσκαλοι, δάσκαλες με χειρουργούν. Πού την πας, παιδί μου, τη δουλειά? Παιδεία, αποστήρωση και αναισθητικά.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
3: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη Έλληνη ο Ξεβάνης.
5: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αντέχεις. Προλαβέ τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
4: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
3: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
7: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: FM.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα μουσικό νόμο. Εδώ στο Λότο FM. Ο Μάινας είναι στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026. Δύο ώρες παρέα. Πολύ ρέγγε θα ακούσουμε απόψε. Καλό μήνα κιόλας, καλό Μάη, αν και έχει μπει με πολύ έτσι αντίθετες συνθήκες για την εποχή, αλλά δεν μασάμε. Χρειαζόμαστε τη βροχή, το νερό, οπότε βρέξε μωρέ και δεν πειράζει. Πάντα με τους χορηγούς μας, το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, για ό,τι αφορά τον ήχο, το φως, στήσιμο συναυλίας, εκδήλωσης, το φωτισμό της και πολλά πολλά άλλα. Επαγγελματισμός από τα παιδιά, όπως επαγγελματισμό έχουμε και από την δεύτερο μας χορηγό, την Viva Color, στην περιοχή Γλύματα, για ό,τι αφορά τη διαφήμιση, τα μπέλα, το μπλουζάκι, τα αυτοκόλλητα. Τους ευχαριστώ τη στήριξή τους. www.fm.gr, η διαδικτυακή, φίλοι και φίλες, και 103,3 η κλασική, αναλογική, ακροατές και ακροατίες.

Η Ρέγκε βεβαίως γεννήθηκε στη Τζαμάικα. Και υπάρχει σχεδόν 70 χρόνια σαν είδος μουσικής. Έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Και καλά κάνει βεβαίως, όπως και όλα τα είδη μουσικής. Έτσι λοιπόν, πρώτο κομμάτι για σήμερα μας έρχεται από τους Γερμανούς Sam Ragga, από τη Γερμανία. Στο 1996 το ξεκίνημά τους. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Why. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες.

εδώ βεβαίως, για όσους γνωρίζετε το είδος μουσικής, αντιλαμβάνεστε ότι είναι η dub version του κομματιού, δηλαδή εδώ που ο ηχολήπτης παίζει με τη μίξη, κόβει την κιθάρα, αφήνει μόνο τον μπάσο ή την μπότα ή το snare, εδώ αφήνει μόνο την κιθάρα ας πούμε, και δημιουργείται το dub plate, μια δεύτερη λοιπόν εκτέλεση ας το πούμε του κομματιού, που από παλιά το έκαναν αυτό για να μπορεί ο MC, ο τραγουδιστής, στα πάρτι να τα πει πάνω στο beat, πάνω στο ρυθμό που λούπερναν.

και εδώ είναι οι Agrolights, οι Αμερικανοί, που έχουν καταφέρει, και είναι ένα δείγμα αυτό το κομμάτι, να βγάλουν έτσι ένα 70's ήχο, παρόλο που η δουλειά είναι πιο καινούρια. Στο 2006 συγκεκριμένα ακούσαμε το Someday, και στη συνέχεια έχετε ένα πολύ πολύ γνωστό κομμάτι τον Wayne Wade, το Lady, αφιερωμένο στο Μακάριο. Εβίβα μωρέ Μακάριε. Όχι για το Lady, μην μπερδεύεσαι.

Είναι ένας ζωντανός θρύλος. Μας λέει ζήσε καλά. Ο Burning Spear έρχεται με το Live Good και αμέσως μετά μια διασκευή του Imagine από την Suzy Cadogan μέσα από ένα tribute στους Beatles, ένα reggae tribute στους Beatles. Άντε Σαρδάμ. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
1: για όσα θέλετε να θυμάστε,
2: πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410 82094.
3: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
4: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
3: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410 24395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

Δεύτερο μέρος εδώ στο που σηκώνουμε, στο Radio FM. Ζωντανά κάθε Δευτέρα κοντά σας, 10 με 12 το βράδυ. Μουσική για όσους ξενυχτάνε. Yes.

έγινε χαμός. Ήταν και το timing τότε το σωστό. Εδώ πέρα ακούσαμε το My Love Takes Over. Twinkle Brothers ήδη στον αέρα με το Torment.

Αυτές οι νταμπιές ανήκουν στους μεγάλους Black Uhuru. Ακούσαμε την dub version του Silasi I από τον δίσκο Love Dub. Πολύ μεγάλο και δυνατό άλμπουμ, δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Τι να πρωτομαζέψεις βέβαια, αλλά μαζεύετε, μαζεύετε μουσική να έχετε να ακούτε. Εδώ έχουμε μία επανέκδοση του άλμπουμ Exodus από τον Bob Marley, φυσικά με τους Wailers. Θα ακούσουμε το Jamming, αλλά θα ακούσουμε μία long version του κομματιού.

έρχεται μια τριλογία για να ολοκληρωθεί το δεύτερο ημίωρο εδώ στο μουσικό νόμο της Δευτέρας Ωρα του FM. Anthony B με τον Indy Greedy στη συνέχεια. Αμέσως μετά Chili White με Kenny Peace. Στο OK Friend. Και στο τέλος Cutty Ranks με το 6 Million Ways to Die. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: escucha.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
1: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. www.fosichos.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
1: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές. Συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις. Είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410 82094. Όλα τα βλέμματα.

Τρίτο ημέρα του Salad FM, πάντα με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος και την Viva Colors. Σχεδόν 6 λεπτά μετά τις 11. Ακούμε τους Soldiers of Jah Army. Η ενσυντομία Soja. Στο Peace in a Time of War. Μια οκταμελής μπάντα μας έρχεται από την Αμερική. Με πολύ χαρακτηριστικό ήχο και αυτή. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το κάθε συγκρότημα, ο κάθε καλλιτέχνης, όταν καταφέρει να βγάλει τον ήχο του, γίνεται μοναδικός. Και λέμε, α, αυτό το που ακούμε τέλος πάντων μοιάζει με αυτό. Όλα από κάπου ξεκινάνε, αλλά ποτέ δεν τελειώνουν. Άλλος ένας από τους πρωτομάστορες, Dennis Brown. Ακούμε το Silhouette, αφιερωμένο στον Ιάσονα.

Τζα για τη συνέχεια από τον Pablo Gadd. Κλασικός και αυτός Τζαμαϊκανός σπουδαίος καλλιτέχνης. Έχει βάλει και αυτός δυνατά το λιθαράκι του στην ρέγγι μουσική. Όμως Maccabi πρώτα, Discrimination. Ο Maccabi εντωμεταξύ είναι ένας καλλιτέχνης της ρέγγε, ο οποίος μιλάει πολύ για τη διατροφή, για την υγιεινή ζωή γενικότερα. Έχει και κανάλι, νομίζω στο Facebook, στο οποίο βγάζει έτσι συνταγές υγιεινής διατροφής.

Ninja, λοιπόν, ακούσαμε από τον Παύλο Γκάντ. Που προφώνησα πρώτα, ενώ ήταν δεύτερος. Αυτός. Κλασικός. Μπαντάρα για την επόμενη ώρα, για την επόμενη, για τα επόμενα 4 λεπτά. Ακούσουμε το Africa από τους Mistin Roots. Το album The John Peel Sessions. Yeah.

ακούσαμε την Jennifer Lara στο Consider Me. Για την συνέχεια, για την ολοκλήρωση του τρίτου ημιώρου εδώ στο μουσικό νόμο της Δευτέρας, στο Radio FM, έρχονται οι Alpha Blondy με το Super Powers και αμέσως μετά ο Barrington Levy. Levy. Με το Pretty Looks, διαφημίσεις και με πιο dub ηχούς θα ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή στη συνέχεια.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
1: για όσα θέλετε να θυμάστε,
2: πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410-82094.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
6: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
10: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
9: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 38,5 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λατό FM, στο μουσικό νόμο της Δευτέρας. Αυτή είναι η Abyssinians με το Mabrak, μια dub version του κομματιού. Και την dub βεβαίως για να ακούσεις πρέπει να έχεις ένα subwoofer, να έχεις καλά ηχεία τέλος πάντων, για να ακούσεις τον μπάσο να σκάει έτσι, να είναι, να το νιώθεις στην κοιλιά σου ρε παιδί μου. Να μην ξυπνήσεις απαραίτητα τους γείτονες, αλλά να ακούσεις σωστά τη μουσική. Και όχι μόνο την dub γενικότερα. Άμα θες να ακούσεις καλά τη μουσική. Ένα καλό ηχοσύστημα βοηθάει.
1: Love me and I love you. God will hear us when we cry. While rolling down this righteous track, we won't be turning back, oh no.
0: Στη συνέχεια έχουμε το Scientific Dub, ένα δίσκο, ένα άλμπουμ από τον Scientist, έναν μεγάλο καλλιτέχνη της dub σκηνής, Τζαμαϊκανός. Just Say Dub Who, ο τίτλος κομματιού που μόλις θα παίξει. Και έρχονται άλλα 4-5 κομμάτια για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής.

Εδώ βεβαίως έχουμε μπει στα πιο underground και πιο αυθεντικά ταυτόχρονα μονοπάτια της dub. Liz Kratz Perry, Crickets in the in Moonlight, με τον Vin Gordon από τον δίσκο Heavy Rain. Είναι πλέον εν ζωή ο Λιπέρι, ο ψαραντώνης της Τζαμάικα θα μπορούσαμε να πούμε. Τεράστια μουσική παρακαταθήκη έχει αφήσει πίσω του, με πολλές συνεργασίες με τον Mad Professor και όχι μόνο, αλλά ήταν ένα ντουέτο δυνατό οι δυο τους. Third World Dub Music

Και μια και έμειναν 10 λεπτά, ακολουθούν τρία κομμάτια. Να χαιρετήσω κι εγώ σιγά σιγά. Να σας αφήσω να απολαύσετε την τριλογία αυτή που έχω ετοιμάσει. Jack Olling από τους Bad Brains. Dead Cold Friend. Αμέσως μετά από Dillinger. Και στο τέλος, Keep It Real. Από Σάγκη. Ήταν το μουσικό όνομα. Ο Μάινα ήταν στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Μαζί μας ήταν και οι χορηγοί μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντινούπολη Καραμαλή 39 και η Viva Color στην περιοχή Γλίματα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που συντονιστήκατε και απόψε. Εδώ στην κυρία Πόπη τη γειτόνισσα, που μου λέει ότι κάθε Δευτέρα ακούει ολόκληρη την εκπομπή, άσχετα αν δεν το δηλώνει εκείνη την ώρα, να είναι πάντα καλά. Εύχομαι υγεία σε όλους και όλες. Αγάπη, να μοιράζετε, να δίνετε πολύ αγάπη, και αν είναι να πάρετε, θα πάρετε. Και βεβαίως να ακούτε καλή μουσική. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαγιό και στη καζίνα και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη με γυναίκα καιρωμένη και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: πια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Δανεθείο.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.